είπαν με μεγάλη φωνή: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών και στον Άγιο, σε παρακαλούμε μάρτυς του Χριστού, δέξου και εμάς, διότι και εμείς χριστιανοί είμαστε». Όχι δε μόνο αυτοί οι δύο πίστευσαν στον Χριστό κατά την ώρα εκείνη, αλλά και άλλοι 85. Όταν έμαθε αυτό ο βασιλέας, έστειλε τον Ανθίπατο Κέστη με πολλούς στρατιώτες για να θανατώσουν τον Άγιο. Καθώς δε πήγαν και αυτοί και είδαν ζωντανό τον Άγιο, πίστευσαν και αυτοί. Αλλά και μεγάλο πλήθος άλλων ανθρώπων που έτρεξαν τη μέρα εκείνη, πίστεψαν στο Χριστό τον αληθινό Θεό. Τότε ένας στρατιώτης, ονόματι Λέανδρος, πήγε και είπε στον βασιλέα: «Γνώριζε, βασιλέα, πολύχρονε, ότι όλος ο λαός της Ηρακλείας άφησε τα είδωλα και πιστεύει στο λεγόμενο Χριστό από τις μαγείες του πλάνου Θεοδόρου». Καθώς άκουσε αυτά ο Λυκίνιος και βλέποντας ότι η πόλη ήταν ταραγμένη, πρόσταξε άλλους στρατιώτες να πάνε και να αποκεφαλίσουν τον Άγιο. Πολλοί χριστιανοί που βρίσκονταν εκεί εμπόδιζαν τους στρατιώτες. Ο Άγιος μόλις και ησύχασε τους χριστιανούς λέγοντας: «Αδελφοί μου χριστιανοί, μη οργίζεστε κατά του βασιλέα Λυκίνιου, διότι αυτός είναι υπηρέτης του πατρός του διαβόλου. Εγώ δεν πρέπει να απέλθω προς τον αγαπημένο μου Χριστό». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος έκανε το σταυρό του σε όλο του το σώμα, προς δε τον ταχυγράφο του Ούγαρο είπε: «Παιδί μου, να μη αμελήσεις να γράψεις το μαρτύριό μου και την ημέρα της τελειώσεώς μου. Μετά δε το θάνατό μου, να πάρεις το σώμα μου και να το πας στα ευχάητα την πατρίδα μου. Χαίρε λοιπόν και φρένου και πίστευε στο Χριστό». Κατόπιν έσκυψε και ο στρατιώτης τον απεικεφάλισε. Ευσεβείς χριστιανοί πήραν το σώμα του Αγίου και με λαμπάδες και θυμιάματα το πήγαν στα ευχάητα, καθώς ο μάρτης πρόσταξε. Πολλά δε θαύματα έγιναν κατά τις ημέρες εκείνες με τις πρεσβείες του Αγίου.

αυτή εστίν η νίκη, η νικήσασα των κόσμων, η πίστης ημών. Αυτή είναι η νίκη που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Η πίστη σαν παραδοχή του Λόγου του Θεού, αλλά και σαν εμπιστοσύνη στην πρόνοια τη φροντίδα του για μας. Η βεβαιότητα ότι πάντα είμαστε στο στόχαστρο της αγάπης του. Ιδού με θυμών ημί πάσας τας ημέρας, ιδιαίτερα τις δύσκολες ημέρες και τις κρίσιμες ώρες, τότε που φαίνεται ότι είμαστε εγκαταλελειμμένοι από όλους, όπως την ώρα της Σταυρώσεως και των αφόρητων πόνων του μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου, την ώρα που υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία, την ώρα που φαίνεται όλοι να μας έχουν εγκαταλείψει, ακόμη και ο ίδιος ο Θεός, τότε είμαστε πλησιέστερα από κάθε άλλη φορά προς τον Πάσχοντα Κύριο, ο οποίος πάνω στο Σταυρό Του ανέκραξε το «Ο Θεός μου, ο Θεός μου, εις τι εγκατέλειπες με» και δεν μπορεί παρά την ώρα αυτή να μας περιβάλλει με ιδιαίτερη συμπάθεια και με αυτή την έννοια όχι απλώς να είναι κοντά μας, αλλά να μας κρατά στην αγκαλιά Του. Ου γρέχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενείες ημών, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Διότι έχουμε αρχιερέα ο οποίος μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειες και ταλαιπωρίες μας, καθώς έχει πειραστεί καθ' όλους τους τρόπους, εξ ολοκλήρου όμοια με μας, χωρίς να αμαρτήσει. Τότε είναι η ώρα των μεγάλων και ιδιαιτέρων ευλογιών, δηλαδή όταν ο Θεός δεν επεμβαίνει και αφήνει εμάς με τον αγώνα ή την υπομονή μας να ξεπεράσουμε τη δυσκολία. Όσο περισσότερο εμείς αγωνιζόμαστε, τόσο μεγαλύτερο μισθό θα έχουμε, τόσο δοκιμότεροι θα γίνουμε, τόσο δεκτικότεροι για μεγαλύτερα χαρίσματα. Ο χρόνος της εδώ παρικίας μας είναι χρόνος πνευματικής εμπορίας. Ο Θεός θέλει να γίνουμε πνευματικοί μεγαλέμποροι. Εμείς ας μη αδικήσουμε τον εαυτό μας.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Σπίνος, καλησπέρα σας, καλό βράδυ Κυριακής. Άλλη μια εκπομπή όπως κάθε Κυριακή βράδυ και να πω τα τετριμένα, αλλά όμως είναι πραγματικότητα. Κάθε φορά που έχουμε καλεσμένο ένα τραγουδιστή ή μουσικό από την παραδοσιακή μας μουσική είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Έτσι και σήμερα έχουμε τον Ηλία τον Κόντι από τη Θεσπρωτεία, από την Κεραμίτσα. Ήρθε ειδικά από την Κεραμίτσα για την εκπομπή. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Βρέθηκα τώρα στην Κεραμίτσα στην Αθήνα.
0: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
1: Και χαίρο ήταν έτσι να μιλήσουμε κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, μέσα γνωρίζω παλιά και για όλα. Δημήθηκε μια εξήγηση.
1: Ασφαλώς. Πιστεύω ότι είναι στην πράγμα, πρέπει να έχουμε και τη σχετική επαφή.
0: Πολύ σημαντικό. Σας με την παρουσία σου, γιατί όλα τα χρόνια είχε σαν γνώμονα τη συμπίκριδα στην λίγο σου που είναι αξιόλογη. Την αγάπη στην παράδοση, τη αντίθεση τη παράδοση και μεταλαμβάνει.

0: Όχι, εσύ πήγα. Καιρόντα.
1: Να ξεκινήσω σαν μεγάλη κουβέντα, είναι από κουβέντα ανθρώπινη. Μου αφήσετε τη σιγά του
0: Άκη. Να ξεκινήσω με έναν πρόλογο που προηγήθηκε ο μεγάλος ηθοποιός Νικόλιας, διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου τότε, ο οποίος έτσι έγινε ηθοποιός μου και δεν θα ήθελα να προηγήσει τα λόγια αυτά, ήταν μεγάλη Ιάννα. Να έσω πριν το Τζόγια. Και μακρύνει η Ιάννα και όλη την πλευρά του να γίνει ο Νικός Τζόγιας. Και άνθρωπος και σωδέα φωνή. Νικός Τζόγιας συγνήτου είναι σαν πιο χαρακτηριστικό στην Κολόμπια που γράφαμε. Πήγα του λέω, θέλω να μου προλογίσετε μια δουλειά που έχω κάνει τώρα. Και βέβαια, λέει στον Ιχολύπτη, άκουσέ με και τοποθέτησέ με. Έφυγε να μπει μέσα στο μικρόφωνο. Και βλέπω τον Ιχολύπτη να χτυπιέται ο μίμης ο κανείς. Δεν είναι δυνατόν, μου λέει. Ολόκληρος ογκόλυθος λέει να τον τοποθετήσω εγώ. Και έρχονται εδώ, λέει, οι άσχετοι και κάνουν τον...
1: τον έξυπνο.
0: Τον μεγάλον.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός ολόκληρος ογκόλυθος λέει να τον τοποθετήσω. Τρεις φορές το είπε, μια καλύτερη από την άλλη. Ας τον ακούσουμε.
1: Ναι, με η μεγάλη είναι πάντα ταπεινή. Ναι, έγινε. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε.

Τα τραγούδια στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή, για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις: παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

0: που με ακούγαν από εκεί στο μαγαζί μου. Γιατί όπως ξέρεις εγώ δεν ήμουνα μόνο σε αυτό το χώρο, είχα και τη δουλειά μου, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων.
1: Ναι, το ξέρω, ναι.
0: Λοιπόν, και περιμέναν εκεί να τελειώσω τη δουλειά μου. Μόλις τελειώσαν, Λιακόντι, ναι, λέει, σε νομίζαμε κανένα μεγάλο, κανένα έτσι, αυτό. Όταν τον ακούσεις από το ραδιόφωνο και δεν τον βλέπεις, κάπως έτσι φαντάζεσαι.
1: Ναι, σχηματίζει μια εικόνα.
0: Τέλος πάντων, μου είπαν την εξής ωραία κουβέντα. Λέμε, λέει, στον τόπο μας, το δέντρο που έχει καρπούς γέρνει προς τα κάτω. Αυτό που δεν έχει καρπούς φεύγει ευθεία πάνω και δεν σου δίνει τίποτα. Τι ωραία παρομοίωση με τη σεμνότητα που είπες, η μεγάλη, για τον Τζόγια.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Σεμνή.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: σημαντικό.
0: Και μου έχει μείνει αυτό.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε να πούμε πάρα πολλά, εγώ πάντα ξεκινάω δηλαδή από την αρχή.
0: Ναι, έτσι μπράβο.
1: Ο Ηλίας ο Κόντης, το πρόσωπο Ηλίας ο Κόντης, γιατί κάνουμε και μια προσωπογραφία στην εκπομπή, κάποια βιογραφικά στοιχεία. Γεννήθηκε στην Κεραμίτσα.
0: Γεννήθηκα στην Κεραμίτσα και έφυγα σε ηλικία 17 χρονών.
1: Από το χωριό.
0: Το χωριό.
1: Μέχρι τότε, δηλαδή, σε 17 χρόνια
0: έφυγα.
1: Είχες κάποια βιώματα στο χωριό.
0: Αυτά τα βιώματα βέβαια με βοήθησαν μετά. Ο Θεός με έβαλε, μου έδωσε αυτό το μικρόβιο να συλλέγω τραγούδια. Όπου γινότανε όργανα δεν είχαμε εκεί, αλλά τραγούδαγαν όλοι αυτοί οι μπαρμπάδες, οι παππούδες, οι χωριανοί, με το στόμα όλοι. Εμένα με έβαλε τότε η αμαρτία να τα γράφω αυτά. Είχα ένα τετράδιο και τα έγραφα. Και τα έγραφα και τα έγραφα και τα έγραφα. Μετά πήγα στην Αθήνα, πήρα μαγνητόφωνο. Βρήκα το ίδιο στοιχείο και εκεί οι μπαρμπάδες μου πάλι, και εκεί με βοήθησε πάρα πολύ και εκεί τα έγραφα και είχα και τις μουσικές και όλα αυτούς τους παλιούς. Και δεν ήθελα καν να ασχοληθώ με στίχους σύγχρονους και δεν έγραψα τέτοιο τραγούδι κανένα. Αυτά τα βρήκα μπροστά μετά, γιατί στο μυαλό μου δεν είχα ποτέ να γίνω τραγουδιστής. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό. Αλήθεια. Τι ήθελα όμως, όλα αυτά που είχα καταγράψει, να μπορώ κάποια στιγμή να τα τραγουδήσω και να ακουστώ όπως ακούγονταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
1: Οι τραγουδιστές.
0: Την ΕΡΤ μόνο είχαμε δηλαδή, τώρα δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Εκεί ήθελα να ακούγομαι.
1: Εσύ ηχογραφούσες από πότε, δεκαετία του 60 παράδειγμα?
0: Όχι, όχι. Το 80 άρχισα εγώ.
1: Από το 80. Όχι, θέλω να πω ότι κατέγραφες.
0: Α, κατέγραφα από μικρός.
1: Από μικρός.
0: Από μικρός.
1: Πρώτα το τετράδιο και μετά το μαγνητόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά τα αυτιά σου είχαν γεμίσει όμως από ήχους.
0: Να πάμε Σαββατομέρα, πίναμε και θα τα πούμε.
1: Ωραία, εντάξει, θα τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, επειδή είσαι πιο μπροστά από μας, δηλαδή να κάνεις την εκπομπή και, και εγώ να ακολουθώ. Αυτό είναι από τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά μας, έλεγες, έτσι.
1: Σαββατόμερα πήραμε, ναι.
0: Που έγινε και...
1: Ναι.
0: Ακούστηκε παντού, μεγάλη επιτυχία κλπ. Και ακόμα ακούγεται και...
1: Εκεί ήταν και η Γιώργη που συντάζεσαι, κάτω στην Άσπρη Πέτρα, πολλά τραγούδια εκεί.
0: Θα γυρίσουμε λίγο πίσω. Λοιπόν, ο νεαρός Ηλίας Κόντης, 17 χρονών, βρίσκεται στην Αθήνα από την Κεραμίτσα της Πρωτείας. Ένα υπηρωτόπουλο αναζητεί την τύχη του στο κλινό Νάστη, στη μεγάλη πρωτεύουσα. Πώς ξεκινάς επαγγελματικά εσύ, τι κάνεις εκεί πέρα, βρίσκεις δικούς ανθρώπους, έτσι?
1: Ναι, πήγα και βρήκα το ίδιο κλίμα. Μπαρμπάδες, εκεί έμεινα στη θιά μου. Βρήκα το ίδιο ακριβώς κλίμα και εκεί, με τα τραπέζια τους, με τα τραγούδια τους. Εκεί πήρα το πρώτο μαγνητόφωνο.
0: Αρχές δεκαετίας του 70, έτσι.
1: Ναι, και άρχισα να τα γράφω όλα αυτά.
0: Το μαγνητόφωνο, τι μαγνητόφωνο ήταν?
1: Είχα πάρει ένα National. Και τώρα, επειδή ασχολούμαι και με τα παλιά πράγματα, έχω κάνει ένα μουσείο. Έχω βρει 3 πανομοιότυπα τέτοια National. Όπου το βρίσκα, τα έπαιρνα.
0: Στο χωριό στην Κεραμίτσα ή στην Αθήνα?
1: Όχι, στην Αθήνα το έχω.
0: Πρέπει να έρθουμε να το δούμε αυτό.
1: Δεν το έχω τοποθετήσει κάπου, δυστυχώς. Δεν βρίσκουμε τους χώρους. Κάτι μιλάμε τώρα με τη Μητρόπολη Περιστερίου εκεί.
0: Πολύ ωραία.
1: Αν το στήσουμε εκεί.
0: Και ηχογραφούσε σε κασέτα τις παλιές μεγάλες κασέτες?
1: Όχι, όχι, τις κανονικές κασέτες.
0: Α, είχαν ξεκινήσει τότε.
1: Ναι, τα έγραφα. Μετά ήρθε ο Πετρολούκας το 80 απ' έξω. Είχα έναν μπάρμπα που ήταν πολύ κολλητή με τον Πετρολούκα. Το γνώριζε πριν φύγει για την Αμερική. Και του έλεγα, ρε μπάρμπα Θωμά, κανόνισε να γράψω κάτι. Να πάμε εκεί στο κέντρο να γράψω μια κασέτα. Καλά, καλά, μου λέει αυτός, εντάξει.
0: Εσύ εδώ μεταξύ έχεις ξεκινήσει, τραγουδούσε αριστεχνικά.
1: Κάπου πήγαινα. Είχα ξεκινήσει με τον Φώτη τον Αθανασιάδη. Από τη Μέγουλη.
0: Από τη Μέγουλη, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Παλιός μουσικός.
1: Λοιπόν, είχα κάνει, πήγα στην ΕΡΤ ακρόαση. Σιγά σιγά μετά με πήγε αυτός ο Μπαρμπαθωμάς στο Ζούμπα, στο Χριστόδουλο του Ζούμπα εκεί και στον Πέτρο.
0: Πώς ήταν η πρώτη σου γνωριμία με τον Πέτρο Λούκα?
1: Εγώ τους έβλεπα αυτούς θεούς. Πρώτα πήγα στο Ζούμπα. Εγώ κόλλαγα τότε. Και συγκεκριμένα κόλλαγα στον Κυρίτσι. Για να με ξεκολλήσει όμως έκανε πολύ αγώνα ο Ζούμπας.
0: Για να βγάλεις το...
1: Να βγάλω...
0: Το πρόσωπο, το πραγματικό χαρακτήρα στο ερμηνευτικό.
1: Έτσι. Να βγάλω το πραγματικό του τόπου μου. Είμαι από την Κεραμίτσα και από ένα συνεγγισμό που λέγεται Ζοβόρη. Λοιπόν, λέει, πες τα τραγούδια εδώ. Έλεγα εγώ του Κυρίτσι. Ο Κυρίτσι είχε κάνει μια για σένα και για μένα γυναίκα, και μην το θυμάσαι.
0: Ναι, το πιστεύω. Ταραντά,
1: όχι λέει, όχι. Ταϊντά, είναι το υπηρώτικο, όχι. Ταϊντά, δεν είναι αυτό. Φέρετε τραγούδια που λέγανε στο χωριό. Άργησα εγώ, ένα-ένα το έλεγα. Πάμε, ξανά. Με διόρθωνε. Εκεί θα κάνεις εκεί, εκεί θα κάνεις. Μεγάλος δάσκαλος ο Ζούμπας. Και έτσι βγήκε το Ζοβόρι. Και μου λέει ο Πετρολούκας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις άλλα τραγούδια, μου λέει. Το Ζοβόρι θα πεις, άστα τα άλλα να τα πουν οι άλλοι.
0: Είχε έρθει ο Πέτρος καθόλου στο χωριό?
1: Μετά ήρθε.
0: Μετά.
1: Ναι. Δεν χρειάζεται. Και δεν είπα εγώ, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα να κάτσω. Αλλά αυτό το είδος με έφτασε στην άλλη άκρη της γης.
0: Εσύ ήδη είχες μια ταυτότητα.
1: Έτσι την έκανα την ταυτότητα.
0: Αυτό που τόσα χρόνια κατέγραφες,
1: ναι,
0: και το έτσι, προφορούσες
1: αυτό... Αλλά το είχα βαθιά μέσα και κάποιος έπρεπε να το βγάλει. Και ποιος έπρεπε να το βγάλει? Η μουσική. Έτσι. Αυτή η κορυφαία μουσική. Χρωστάω πάρα πολλά εγώ.
0: Ήσουν τυχερός, γιατί ξέρεις
1: πολύ τυχερός.
0: πολλές φορές αυτή η μεγάλη μουσική
2: σε θάβουν.
0: Ναι, πάει κάποιος νεαρός που θέλει να ασχοληθεί, ή κάποια κοπέλα, ας πούμε, νεαρός στη συγκεκριμένη περίπτωση, που θέλει να ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν κάνουν έτσι μια προσπάθεια να δουν τι έχει μέσα του. Το περνάνε έτσι, ας πούμε, στον ντόκο που λέμε.
1: Ναι.
0: Αλλά βρέθηκε στην κυρία να έχει δύο πολύ μεγάλους ανθρώπους δίπλα σου, κορυφές.
1: Ξέρω εγώ, έλεγα εγώ το τραγούδι τώρα έτσι. Όχι, έλεγε ο Ζούμπας, ξέρω εγώ, εδώ να το κάνουμε έτσι. Ποια ήταν η διαφορά του Πετρολούκα, γιατί έχει κόψει τον άλυσο. Άσε Ζούμπα, για πες το Λία, γιατί θέλεις να το αλλάξεις. Ζούμπα του λέει, κοίτα, κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά για να το κάνεις αυτό το διαφορετικό πρέπει να έχεις και τη δύναμη. Γι' αυτό ο Πετρολούκας είχε τη δύναμη και γέναγε. Εγώ του δείχνα το μονοπάτι και αυτός τον έκανε λεωφόρο.
0: Θα μας πεις και άλλα πράγματα για τον Πετρολούκα Χαλκιά. Οπότε η πρώτη δισκογραφική δουλειά είναι με τον Πετρολούκα.
1: Οι περισσότερες, εκτός από όλες σχεδόν, εκτός από μία δουλειά που έχω κάνει με τον Γιώργο το Βρακά, αυτό το κλαρίνο της περιοχής μου που εξαφανίστηκε, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, και άλλη μια δουλειά που πήγαινα Νότιο Αφρική τότε να έχω κάτι, αυτό έκανα ένα πορτπουρί με τον Αριστίδη Ζαγόρα, επειδή τον είχα πάρει μαζί μου το.
0: Οπότε δηλαδή είναι μια συμπόρευση μια ολόκληρη ζωή με τον Πετρολούκα.
1: Ναι.
0: Και καταλήγουμε τώρα στην τελευταία δισκογραφική δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά σου.
1: Ναι.
0: Με τον Πετρολούκα δηλαδή.
1: Ήταν τυχερό αυτό, η ίδια ομάδα που πορεύτηκα εγώ, να συνεχίσουν τα παιδιά να προλάβουμε τον Πέτρο. Μόλις τελειώσαμε, Ζούμπα του λέει, δεν ξαναμπαίνω στο στούντιο. Εσύ κάτσε να βρικολακιάσεις, του λέει. Τέρμα, του λέει.
0: Είναι το Πετρολούκας και ο Χριστόδουλος ο Ζούμπας. Πώς...
1: Όχι, είναι το 34 γεννηθής.
0: Ναι. Και ο Χριστόδουλος ο Ζούμπας είναι 97.
1: Κάπου εκεί τώρα, δεν το θυμάμαι και καλά.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι από την πρώτη δισκογραφική δουλειά. Ποιο να ακούσουμε. Θα μας πεις εσύ.
1: Ποιο να βάλουμε τώρα εκεί. Σαν του τη νύχτα και άλλη μια. Δελιχάιδο.
0: Ναι. Πολύ γνωστό. Ας τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, επανερχόμαστε. Ακούσαμε από την πρώτη σκορευτική δουλειά αυτό. Ποια χρονολογία είναι?
1: Το 82.
0: Το 82.
1: Κυκλοφόρησε η πρώτη δουλειά, το Ήλιο Βασίλεμα.
0: Και έχει μέσα τα περισσότερα τραγούδια, έγιναν γνωστά, έτσι.
1: 16 τραγούδια. Και τότε, Γιώργο, με πήρε από την προηγούμενη ζούμπα στο στούντιο για να προσαρμοστώ. Και συγκεκριμένα έγραφε ο Κράνιας την τελευταία του δουλειά.
0: Ο Λευτέρης έγραφε με τον Πετρολούκα.
1: Ναι. Και εγώ παρακολουθούσα. Έκανε ένα 20 λεπτό ποτμπουρί και μόλις έφτασε κατά το τέλος, κούμπιασε. Α, Κράνια, του λέει ο Πέτρος, σου κόπηκε η ανάσα, του λέει.
0: Αυτά τα ωραία μαντζόρια που έλεγε ο
1: ναι,
0: Κράνιας.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού τραγουδούσε όμως και από
1: το έργο. Καλά.
0: Πώς να μην, ήταν υψήφωνος.
1: Σου κόπηκε η ανάσα. Λέει, μου κόπηκε η ανάσα, του λέει. Μου φύγε η μασέλα, του λέει. Για το μεταξύ καθότανε όρθιο γεροντάκι και πήρα κι εγώ ένα σκαμπό και το πήγα για να κάτσει με ένα παλιό τετράδιο που τα είχε γραμμένα. Γιατί αυτός θα έγραφε αυτά εκεί. Θα πεθάνω στα σοκάκια.
0: Όλα τα στιγοπλάκια του πογονιού.
1: Ναι, αυτός θα έγραφε αυτά. Λοιπόν, άι παιδί μου, μου είπε, τούτη στο σκαμπό, την άλλη στο φορείο. Έτσι μου είπε.
0: Ήταν τότε και η Ανθούλα η Νούση που ηχογραφούσε.
1: Ναι, και η Ανθούλα. Μετά έκανε και αυτή και με τον Πέτρο.
0: Γιατί πρέπει να δουλειάσετε τρεις δίσκους, μάλλον σε CD, όπου είναι η μία Λευτέρης Κράνιας και η Πετρολούκας,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Η Ανθούλα η Νούση και εσύ.
1: Ναι, ναι, τα

0: Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, κάτω εκεί στη Σταδίου, στην Κολούμπια, στην Τέρμα Πατησίων εκεί αριστερά, που έχω γράψει εκεί και τα πολυφωνικά και τέτοια. Δεν είχε δικά του στούντια, κατά καιρούς
1: συνεργαζόταν. Αλλά οι περισσότεροι πυρώτες μουσική που ηχογραφούσαν στην Αθήνα πήγαιναν στο Χριστόδουλο.
0: Πήγαινα στο Χριστόδουλο, είχε κάνει την εταιρεία Ήπειρος, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν κορυφαίος μουσικός ο Ζούμπας. Δεν είναι τυχαίο ότι η Κολούμπια τον είχε υπεύθυνο και μετά ερχόταν ο κόρος και στο στυλ των άλλων περιοχών έκανε κουμάντο ο Χριστόδουλος Ζούμπας.
1: Γι' αυτό ήταν και ο Ναύαρχος και ο Ζώτος ήταν ο ναύτης, έτσι.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ ήταν γαμπρός των Σουκαίων, είχε πάρει τη γυναίκα, την αδερφή των Σουκαίων, και με την τέχνη του είχε ανέβει πολύ ψηλά ο Ζούμπας.
1: Εδώ έχουμε και σύνδεση με την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει φέρω μας Γεωροδημαίος και στον Κώστα Γεωροδήμου, που μας έλεγε κάποια ιστορικά για τον Χριστόδουλο, γιατί ο Χριστόδουλος ο Ζούμπας συνδέθηκε με τον Γιώργο Γεωροδήμου και τους Γεωροδημαίους. Και αυτό ήταν τότε που βοήθησε να πάει ο Γιώργος ο Γεωροδήμος να ηχογραφήσει μαζί με τον Ράρα, νέος τότε ανερχόμενος μουσικός, να γράψουν τα πρώτα τραγούδια, αυτά τα 6-7 τραγούδια που είχε γράψει στην Οντιόν, μου φαίνεται.
0: Παρακαταθήκη αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, μεγάλη. Κολούμπια, Οντιόν, μάλλον στην Οντιόν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μετά τον πρώτο δίσκο ήταν 33 στροφών, έτσι.
0: Κάθε δύο χρόνια έγραφα και μια δουλειά.
1: Μετά την πρώτη δουλειά, τι γίνεται, ας πούμε. Ένα μπάμπιας, ένα μεγάλο.
0: Μετά την πρώτη δουλειά άρχισαν τα ταξίδια. Αμέσως μόλις κυκλοφόρησε το Λιοβασίλεμα, Γερμανία, Νιρεμβέργη. Στραβάδι τώρα εγώ να πάω να βγάλω βράδυ στη Νιρεμβέργη, και τότε ο κόσμος ήταν πολλής που συγκεντρώνονταν.
1: Και επιθετικός.
0: Λοιπόν,
1: με τον Πέτρο Λόκα μαζί.
0: Με τον Πέτρο.
1: Άλλος τραγουδιστής υπήρχε?
0: Όχι. Μετά πήγαινε με την Αντούλα. Εν τω μεταξύ δεν προλάβαινα να γυρίσω, ξανά έξω. Άρχισαν τα ταξίδια φουλ εδώ.
1: Δηλαδή εκτός από τη Γερμανία, πού αλλού?
0: Μετά 84 πήγα Νότιο Αφρική.
1: Η πρώτη πόλη που πήγε στη Γερμανία ήταν το Ντίσελντορφ, έτσι?
0: Όχι, είναι Νιρεμβέργη.
1: Ναι, είναι Νιρεμβέργη, ναι. Γιατί έμεινα στο Ντίσελντορφ, λέγαμε προηγουμένως εκτός αέρα, ότι είναι να σε τιμήσουν τελικά.
0: Ναι, είναι να με τιμήσουν τώρα 26 να πάμε στο Ντίσελντορφ. Έχουν καλέσει τα παιδιά και με καλούν και εμένα να με τιμήσουν.
1: Ωραία, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Τέλος πάντων, το 85 άρχισα Αμερική, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι δεν πήγαινα μια φορά, πήγαινα επί σειρά ετών. Συγκεκριμένα τώρα πάω Νότιο Αφρική το 84. Με τον Πετρολούκα, Αχιλλέας, Γιάννης Κοτάς, Ζούμπας. Πάω στη Νότιο Αφρική, εκεί έζησα στιγμές ανεπανάληπτες. Γιατί ο ελληνισμός αυτός είχε πάει από την Αίγυπτο.
1: Από την Αιγυπτιώτες.
0: Όταν άλλαξε το σύστημα, πήγανε στην Νότιο Αφρική. Και πρώτη φορά ζωντανή μουσική και υπήρχε και το εμπάρκο. Παράτυπα πήγαμε εμείς. Τέλος πάντων, αυτό που έζησα το βράδυ εκεί είναι ανεπανάληπτο. Λιποθυμίες.
1: Ήταν μεγάλη η κοινότητα τότε ελληνική.
0: Είχε 100.000 Έλληνες εκεί.
1: 100.000 Έλληνες.
0: Θα πω τώρα για τη Μέρη Βασιλείου, η αντίστοιχη δώρα στράτου της Νότιας Αφρικής. Κάναμε πρόβα, πήγαμε από το μεσημέρι, ξανά τα τραγούδια, πρώτη φορά ζωντανή μουσική, τα παιδιά εκεί.
1: Από πού ήταν η Μέρη Βασιλείου?
0: Από τη Ζίτσα.
1: Από τη Ζίτσα.
0: Και είχε βάλει ένα τραγούδι που εγώ το άκουγα πρώτη φορά, το αράπικο. Εγώ τα άκουγα πρώτη φορά αυτό εκεί. Τέλος πάντων, τα κάναμε πάλι. Επειδή πλησίαζε και η ώρα και έπρεπε να πάει να ετοιμαστούμε για το βράδυ, λέω: δεν γίνεται να φέρετε ένα μαγνητόφωνο να τα γράψετε, κυρία Μέρη, της λέω εδώ, και

0: Εντάξει, λέει. Φέρνει το μαγνητόφωνο, το βάζει στη μέση και τα παίζαμε τώρα για να κάνουν πρόβα τα παιδιά. Στο τέλος, για να φύγουν, λέω, Πέτρο, γύρισε μπόγονι τώρα για να φύγουν. Και με το γύρισμα που κάνει ο Πέτρος, βλέπω τη Μέρη Βασιλείου, μια κυρία φοβερή, και στοργιάζεται στα πόδια μας. Πρώτη φορά είδα η μουσική να εκτελεί επιτόπου έτσι, να στοργιάζει αμέσως με το γύρισμα. Μόλις συνήλθε, ήταν η μουσική του πατέρα μου, λέει αυτή. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα να στοργιαστεί έτσι. Και πια δασκάλα τώρα.
1: Από τη συγκίνηση.
0: Ναι. Μετά, όταν βγήκα εκεί, είπα ξεντεμένα μου πουλιά και τέτοια. Άλλος να πέφτει από εδώ, άλλος από εκεί. Τι να σου λέω τώρα.
1: Είναι αυτό που μας έλεγε στην πρώτη εκπομπή που είχαμε ξεκινήσει εδώ και κάναμε στο Ράδιο Σπίνους ο Νίκος ο Τομαράς. Ότι εάν δεις άνθρωπο να κλαίει, μου λέει, μετά από μια ερμηνεία, τώρα μας λες κι εσύ.
0: Το έπαθα εγώ αυτό.
1: Ένα πιο ακραίο πράγμα.
0: Το έπαθα. Το έπαθα. Και στο στούντιο να δακρύζω. Γιατί πρέπει να το ζεις. Αν δεν το ζεις, πάμε ξενεμένα πουλιά τώρα και θα συνεχίσουμε.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, επανερχόμαστε. Για πες μας λίγο αυτό που σκεφτόσουν.
1: Οι βραδιές ήταν ανεπανάληπτες εκεί. Ξοδεύουν πολλά λεφτά η ομογένεια, από τις καλύτερες ομογένειες του εξωτερικού, να περάσει το συγκρότημα καλά. Μέχρι τα Χρυσορυχεία, μέχρι ζούγκλες, μέχρι το Cape Town. Πολλά λεφτά. 15 μέρες. Τέλος πάντων.
0: Ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκεί πέρα σε ποια πόλη είναι?
1: Johannesburg. Τέλος πάντων, κλείνουμε για του χρόνου. Μόλις ήρθα Αθήνα, με είχε πάρει τότε ο Βάγιας. Μόλις έβγαλα την πρώτη δουλειά το 82, με πήρε στο Ηπειρώτικο Σαλόνι.
0: Αξέχασες ο Δημήτρης ο Βάγιας.
1: Κάνω μια παρένθεση εκεί. Ήμασταν σε μια συναυλία εκεί στο Βραχάμι. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Λέω, τι? Σε θέλω, μου λέει, στο μαγαζί. Τι να πω εγώ, του λέω, εκεί μεγάλα ονόματα τώρα όλοι εκεί. Τι να πω εγώ εκεί? Εγώ, μου λέει, βλέπω πίσω από τον τοίχο. Μου λέει, σκορεμένος ο Βάγιας. Που ήμασταν αδερφικοί φίλοι. Τέλος πάντων, έρχομαι από την Αφρική.
0: Μεγάλος τραγουδιστής
1: και μεγάλος,
0: κορυφαίος άνθρωπος.
1: Μου λέει, Ηλία, θέλω να κάνω αυτό το ταξίδι της Αφρικής. Λέω, ναι, το κάνεις. Τους λέω στην Αφρική ότι θα έρθει ο Βάγιας στη θέση μου. Έρχεται ο γραμματέας του συλλόγου στο Ηπειρώτικο Σαλόνι. Ηλία, γιατί το κάνεις αυτό, λέει? Άφησες τέτοια ωραία
0: εντύπωση. Αν δεν θα πήγαινες, κάνεις και θα πήγαινε ο Δημήτρης ο Βάγιας. Αυτό είναι πολύ γενναιόδωρο.
1: Κοίταξε εδώ, γιατί είχα μεγάλη υποχρέωση. Άφησες τέτοια ωραία εντύπωση, μου λέει. Πώς βγαίνεις με ένα ωραίο κορίτσι και δεν το ξαναβλέπεις? Ο Βάγιας, λέω, είναι καλύτερος από μένα. Τέλος πάντων, το 85 είπανε και από την Αμερική, επειδή πήγαινε χρόνια ο Βάγιας, τώρα θα αλλάξουμε. Ποιον μας προτείνεις? Λέει, είναι αυτό το παιδί, είναι παραδοσιακός, είναι καλός. Εντάξει.
0: Αμερική σε ποια πόλη, Ηλία μου?
1: Στο Σικάγο.
0: Σικάγο.
1: Λέω, είπε ο Βάγιας, θα πάρετε αυτόν. Εγώ πώς μπορούσα να πω ότι δεν θα πάει ο Βάγιας στην Αφρική? Τέλος πάντων, έρχεται η Αμερική τώρα. Τι θα πεις, Ηλία μου, λέει ο Πέτρος εκεί, θέλουνε μέχρι Καζαντζίδη. Παίρνω τον πρόεδρο, του λέω, για Καζαντζίδη, με φωνάζει. Άστα, μου λέει, εμείς σε φωνάζουμε για Κόντι. Εντάξει. Πώς θα γνωριστούμε? Θα κρατάς την κασέτα στο αεροδρόμιο. Μόλις βγήκα και εγώ εκεί, κράταγα την κασέτα. Αυτή ήταν κάτι στυλιάρια εδώ και απάνω, οι Αμερικάνοι. Μόλις μείδανε εμένα έτσι, δαγκώθηκαν αυτοί, λέει, τώρα αυτή η μισοριξιά θα μας βγάλει βράδυ. Δεν με ξέραν οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, έρχεται το βράδυ
0: με
1: την επόμενη,
0: με
1: τον Πέτρο, ναι, Αχιλλέας. Πέντε τραγούδια θα πεις, Ηλία μου, λέει, εδώ Πέτρος. Εδώ είναι κλαρινοφάγη, μου λέει. Εντάξει, λέω. Ξεκινάω εγώ, κάνω το πρόγραμμα. Γέμισε κύκλους, λαός. Λέω, τώρα να σταματήσω, μη με σταματήσουν αυτοί. Εσύ είσαι συνάδελφος και ξέρεις πολύ καλά τι είναι να σε σταματήσουν. Είναι βαρύ.
0: Ναι, σου χαλάει η ψυχολογία.
1: Τελείωσες. Ω, κάτσε να σταματήσω, λέω. Περνάω μπροστά, κάτι θηρία. Τραγούδα. Μόνος μου, λάλησα μέχρι το πρωί. Επί σειρά ετών, κάθε χρόνο, εκεί. Και λέει ο πρόεδρος, ο Κόντις είναι για το Πογόνι και ο Βάγιας για τη Θεσπρωτεία. Πρόεδρε, του λέω, εγώ είμαι
0: από
1: τη Θεσπρωτεία. Ξέρω τι λέω εγώ, μου πέθος.
0: Και ζητούσαν εκεί, τι τραγούδια ζητούσαν αλήθεια οι ομογενείς?
1: Πογόνισε. Αλλά λες απ' όλα. Θυμάμαι, είπα την Ιτιά και έρχεται ο πρόεδρος των Αρκάδων. Μου λέει, το Σάββατο σε θέλω, έχουμε το χορό. Οι αρκάδες.
0: Είχες καθίσει μέρες εκεί.
1: Ναι, κάθεσαι. Τουλάχιστον δεν μπορείς να γυρίζεις γρήγορα από μια εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Πάει στο ειστήριο. Το άλλο Σάββατο λέει έχουμε το χώρο των αρκάδων. Ποιος έχεις από την Ελλάδα. Και τι θα πω εγώ, του λέω εκεί. Αφού φέρνεις τοπικό συγκρότημα. Την Ιτιά που άκουσα απόψε μου λέει δεν την έχω ξανακούσει. Σε ό,τι έχω γύρω.
0: Και ποιος μουσικός είχε εκεί στο χώρο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε.
0: Για πολλά χρόνια.
1: Δεν θυμάμαι. Α, τότε που ήμουν στην Αφρική ήταν ο. Ποιος έλεγε στα παρακατρανέμια στους Κρήτες.
0: Ο Ξυλούρης.
1: Όχι ο Ξυλούρης. Ο άλλος μωρέ που έμοιαζε με τον Ξυλούρη.
0: Α, ο Γαργανουράκης.
1: Ο Γαργανουράκης.
0: Ναι, ναι. Πάντως από τα ταξίδια που έχει κάνει στο εξωτερικό, δηλαδή η πιο έτσι δυνατή ομογένεια.
1: Κορυφαία είναι η Νότια Αφρική.
0: Τώρα έχει ακόμα ας πούμε αυτό το κλίμα το ίδιο.
1: Βέβαια. Υπάρχει. Τελευταία πήγα με τα παιδιά. Και ήταν να πάμε και τώρα τελευταία. Το γύρισαν τώρα για τέλος Μαΐου του χρόνου.
0: Ωραία. Πολλούς ανθρώπους από αυτούς που έχει γνωρίσει έχουν χαθεί. Έχεις γνωρίσει τα παιδιά τους, τα
1: παιδιά. Έτσι, μπράβο. Η παλιά γενιά τώρα έφυγε και μόλις άλλαξε και στα Μαύρικα η κατάσταση. Πολύς ελληνισμός έφυγε και πήγε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας γιατί εκεί βρήκαν τα ίδια πράγματα που είχαν αυτοί στην Νότια Αφρική.
0: Το ίδιο
1: που
0: κλίμα.
1: Τους ταιριάζει και το κλίμα.
0: Είναι και νότιο ημισφαίριο κλπ. Ωραία, σε ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.

0: Λοιπόν, Ηλία μου, η μία κουβέντα φέρνει την άλλη. Είπαμε λοιπόν η πρώτη δισκογραφική δουλειά του 1982 με τον Πέτρο Λούκα.
1: Και κάθε δύο χρόνια μετά έκανα από μία δουλειά.
0: Κάθε δύο χρόνια. Μετά το 82 έχουμε τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά που βάλαμε τραγούδια.
1: 84.
0: Βάλαμε μάλλον το Σαββάτο Μέρα Πίναμε, πάλι με τον Πέτρο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς επέλεγες κάθε φορά τα τραγούδια που θα δισκογραφήσεις?
1: Α, δεν είχα δυσκολία. Γιατί και ακόμα έχω πολύ υλικό.
0: Από τις σημειώσεις σου και από τις ηχογραφίες?
1: Έτσι, μπράβο. Ό,τι ώρα θέλω μπορώ να γράψω όσα τραγούδια θέλω.
0: Οπότε εσύ τότε κατέθετε στην τράπεζα χρυσό, το οποίο βγαίνει τώρα.
1: Να, το βρήκα τώρα στα παιδιά μου. Όλα αυτά που ακούγονται τώρα, που τα ανεβάζουν λίγα-λίγα, κάναμε δύο CD με τον Πέτρο.
0: Είναι παλιά τραγούδια αυτά?
1: Παλιά ανέκδοτα όμως. Που βγαίνουν πρώτη φορά.
0: Τα τραγουδούσαν δηλαδή, ας πούμε, οι δικοί σου άνθρωποι τότε?
1: Ναι, οι παλιοί και με τη διασκευή που τους κάνω. Δεν μπορείς τώρα όλα να τα πεις. Τα λέγαν όλα σε αυτό το στυλ. Έπρεπε να κάνεις και την παραλλαγή, αλλά μέσα στο ηχόχρωμα.
0: Στα πριν
1: του τόπου.
0: Το χόρευαν μέσα έξω.
1: Ναι, μέσα έξω. Είναι ο σημαδιακός χώρος στις Φρωτιές. Ναι.
0: Στίγμα. Αυτό πάντως που μου έχει κάνει μένα ιδιαίτερη εντύπωση, πριν ακόμα σε γνωρίσω από το άκουσμα, ότι όχι μόνο ξεχώρισες από τους άλλους τραγουδιστές της Φρωτιές, γιατί η Φρωτιά έβγαλε ένα Γιώργο Κούρτη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο οποίος
1: Βέλος,
0: Βέλος πιο παλιά.
1: Λευτέρης Κωνσταντίνου.
0: Πρώτα ο Μπέλος και μετά η Αλκή, ο Κούρτης που έχει κάνει μεγάλη καριέρα επαγγελματική.
1: Ναι.
0: Και στα μαγαζιά και
1: σε σπουδαία τραγούδια.
0: Και με μεγάλο φάσμα ερμηνευτικό, και τσάμικα κλπ.
1: Ναι.
0: Εσύ όμως ανέδειξες τη Δεσπορτία αυτή καθεαυτή τα ακούσματα. Και αυτό είναι που έχει μείνει. Και με τον τρόπο σου καθόρισε το πράγμα, δηλαδή σε ήθελαν γι' αυτό που παρουσίαζες. Δεν τον όθευσες?
1: Όχι. Γι' αυτό και δεν πρόλαβα να φύγω εγώ από εκεί. Δηλαδή ήμουνα τόσο πολύ κλεισμένος στην περιοχή μου, δεν προλάβαινα να φύγω από εκεί.
0: Τώρα τα καλοκαίρια.
1: Τα καλοκαίρια. Εφόσον
0: κάνεις λοιπόν αυτή την πρώτη και η δεύτερη σκορευτική δουλειά και αμέσως καταξιώνεσαι, σε παίρνουν οι εξωτερικό κλπ. Τα καλοκαίρια τι γίνεται?
1: Τα καλοκαίρια άρχιζα από τις της Αγία Μαρίνας και έφευγα τέλος Αυγούστου.
0: Δεν σταμάταγα.
1: Ναι, δεν σταμάταγα καθόλου.
0: Στη Θεσπορτία πιο πολύ, έτσι.
1: Λοιπόν, αλλά αξίζει να πω και κάτι που μου έχει συμβεί, που με ταρακούνησε σε αυτόν τον χώρο. Εγώ τι ήθελα? Ήθελα αυτά τα τραγούδια, όπως είπα πριν, να ακουστούν στην ΕΡΤ. Όταν έγραψα αυτή τη δουλειά, Σαββάτο Μέρα Πίναμε, Γεωργία που συντάζεσαι κάτω στην
0: Αστροπέδρα.
1: Ναι. Έστειλα το δίσκο στην Φευρονία Ριβίτη, στην ΕΡΤ.
0: Είσαι σύζυγος του Νίκου του Φιλιππίδη,
1: ναι.
0: Και μεγάλη παραγωγός της ΕΡΤ.
1: Ναι. Σε λίγες μέρες ήρθε ο Σταύρος ο Καψάλης από το μαγαζί. Μου λέει, τώρα θα πάω μέχρι την ΕΡΤ. Α, του λέω, θέλω να έρθω κι εγώ να γνωρίσω τη Φευρονία Ριβίνη. Πήγαμε εκεί. Κάτι είπαν αυτοί, λέγομαι Κόντις, και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε ακούσει αυτό το δίσκο. Αγόρι μου, λέει, αυτά δεν είναι τραγούδια. Αυτά είναι χιλιοϊπωμένα πράγματα, ούτε αυτό είναι κλαρίνο.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Η Φευρονία Ριβίνθη, υπεύθυνη για την παράδοση στην
0: Ελλάδα. Αυτό δεν είναι κλαρίνο, ο Πέτρο Λούκας.
1: Ναι, και μου κόβονται τα πόδια. Και δια όλου σύμπτωση, σε αυτή τη δουλειά ήθελα να βάλω και το Σταύρο. Να παίξουν μαζί. Επειδή σταύρωναν τα κλαρίνα τότε αυτοί στο Σκάρο.
0: Έκαναν
1: διφωνίες, και ήθελα να τους βάλω. Αλλά μόλις πήγαμε, ήρθαν εκεί. Άντε Σταύρο, του λέει, ένα εσύ, ένα εγώ. Δεν δέναν πουθενά, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έτσι κατέληξε στον Πέτρο. Λοιπόν, ο Σταύρος τώρα τα ακούει και αυτός, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος, σου λέει τώρα, σου λέει αφού είναι άποψη της Φεβρονίας, τελείωσε. Εγώ να ανοίξει γίστα με καταπιεί. Έπειτα από λίγο διάστημα.
0: Και τον πέτσι άγαρπα.
1: Ναι, επί τόπου. Έρχομαι στο χωριό, άρχισαν τα πανηγύρια. Με παίρνει ο μπάρμπας μου που είχε πάει το δίσκο ταξιτζής και ήταν κολλημένο το ραδιόφωνο.
0: Ο μπάρμπας ο Θωμάς ήταν εδώς.
1: Όχι, ο ταξιτζής, ο Κώστας. Με παίρνει τηλέφωνο, βάλε μου λέει το δεύτερο πρόγραμμα, σε έχει σε διαγωνισμό η Φεβρονία Ρεβίνθη. Που βγαίνω κι εγώ στο αυτοκίνητο, ψάχνω, είχε βάλει το δρεπανάκι.
0: Αυτό να το δέσω από τη δεύτερη δουλειά, έτσι.
1: Ναι. Πού να τη βρω εγώ τώρα να πάρω τηλέφωνο. Με ποιον με έβαλε όμως? Και ψήφιζαν από όλη την Ελλάδα. Με τον Παπασιδέρη και την Ειρήνη Κονιτοπούλου. Τα τέρατα της παράδοσης.
0: Ευθυρία.
1: Και βάζει και εμένα. Πού να τη βρω όταν γυρίζω Αθήνα, την παίρνω τηλέφωνο, κυρία Φεβρονία. Είμαι ο Κόντης. Α, αγόρι μου. Να σας πω, κυρία Φεβρονία, της λέω. Εσείς μου είπατε ότι αυτά δεν είναι τραγούδια. Πώς τα βάλατε στη διαγωνισμό? Εγώ, μου λέει, σου έχω πει το ίδιο πράγμα. Της λέω, ήρθα με το Σταύρο τον Καψάλη, έτσι, έτσι. Αγόρι μου, σου έκανα τέτοια κακό, μου λέει, χίλια συγγνώμη, με έχουν τρελάνει με τα χαρτάκια. Και εγώ, μου λέει, αν δεν είναι παράδοση, το σκίζω και το πετάω στα σκουπίδια. Σε πέρασα κι άλλο. Από τότε, τι αφιερώματα, από ένα από δύο τραγούδια κάθε εκπομπή της Φεβρονίας.
0: Και το Δρεπανάκι είναι ένα τραγούδι που...
1: Ναι.
0: Και παραδοσιακό και...
1: Ναι, ναι.
0: Και δυνατό και ακούγεται και θα ακούγεται.
1: Ναι. Και πήρα καφέ που λες από την ΕΡΤ. Λέω, εγώ για εκεί δούλευα. Να ακουστώ από την ΕΡΤ. Και παίρνω τέτοια πικρία. Έσκασα. Αλλά ήταν ένα ταρακούνημα καλό που θα το θυμάμαι.
0: Αλλά κοίταξε τι γίνεται. Άκουγα προχθές ένα κήρυγμα, μάλλον την Κυριακή, και έλεγε εκεί πέρα ο ιερωμένος, ιεροκήρυκας, ότι τα σχέδια που έχει ο Θεός για μας είναι ανώτερα από αυτά που έχουμε στο μυαλό
1: μας.
0: Οπότε αυτό που ήθελε ο Ηλίας ο Κόντης, το μικρό παιδί που έγραφε στα τετράδια τους στίχους και μαγνητοφωνούσε τους συγγενείς του να τραγουδάνε τα παραδοσιακά τραγούδια, όχι μόνο έγινε πραγματικότητα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αλλά και παραπέρα.
1: Έτσι.
0: Να ακούσουμε το Δρεπανάκι, γιατί μου αρέσει.
1: Πάμε το Δρεπανάκι. Πολύ.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ράδιο Σπίνος, ακούσατε την πρώτη εκπομπή αφιερωμένη στον τραγουδιστή της Ηπείρου, τον Ηλία τον Κόντι. Την επόμενη Κυριακή το δεύτερο μέρος.

και σκυτάλι στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνια παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δια τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημώτων επιούσιον, δώσει ημίν σήμερον, και άβεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστού του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτού Χριστού του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της φλόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρα νομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδούγαρα λήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και επερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσονε της εγκάτης μου. Μη απορρίψ' με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστης θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοήθησε εις πεύσεων. Εσυνθήτουσαν και τραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ πάντα συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός με καλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώ της ελθέησή μου την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιος πάζων, ότι κατεδίωξον ο εχθρός της ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν της ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέτω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαστον χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψεως τη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει σου εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια την μεγάλη σου δόξα.

0: την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιάν του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν, εγενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά Σου, ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί Σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό Σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλαιό Σου στον αιώνα, τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις την Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανών και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρί βιού τα πάντα εγένετον. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας Σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ το Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.
2: Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησέ την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δια τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονοματός Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώτων επιούσιον, δώσει ημίν σήμερον, και άβεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμι θυμών, κατά της είναι ποίκιαν, μη αποστείς το έλεος αφημών, αλλά της αυτών οικεσίες εν ειρήνη και ευαίνησον τη ζωή ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Κυριαλέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, θα συντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ασθενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτού φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης.

0: προξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός δικτυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσφυλε αμόνι δε άφθορα, τα διαγνή παρθένε θεών υφε δέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης την παραδόξη και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απερτισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμια αντίληψη των εισέπως τρεχόντων και πάντων των χριστιανών του καταφύγιων μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσρής λογισμής και λόγης και πράξη όλων με αυτόν αχριώσοντα και την ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων καλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρη φιλανθρώπους κλαχνής και φαινή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών φιλέων προσφερωμένη συνδέηση και το σώνιον και ημών δεσπότ και κύριον η μητρική σου παρησία χρωμένη της όπιθων ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος και πάρει δόμου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξουμε και πάρει σώμια ίως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εμέτω παρότι δύο θερμή προστάτης και βοηθός τας των ενεδύων εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέχουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση σε το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσιν οι δέσποτα προσύπνουν απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξουν ημάς από τη σοφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσχοτινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσουν τα σωμάθων παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών του ολίου σκινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πάνγιώδες και λυκώνυμων φρόνημα κοίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός εγρήγορο νουν ψόφων αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απελαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερέντοξε επάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την μετέραν προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρη, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα συν.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτρε του Θεού φύλαξό με υπό τη σκέπη σου.
2: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγιασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάση μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απριγάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρία στο δικημένο, ή να μιέν την αμαρτήματη παροργής των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Την περμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλους έχουσα το κράτους απροσμάχητον, εκ παντιών με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγγυνεξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ έγινε εξύ και ευλογημένος ο καρπός χιλία σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στο ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ έγινε εξύ και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
3: Δόξα ο Θεός ημών δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράνου και Επανομόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αήλων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Ενσάμω και Ικαρία Διαλαμψάντων Αγίων, των Οσίων Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Διονυσίου και Νείλου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κυρία ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κυρία ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσεβίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κυρία ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών.

0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνίαν τιμή αυτό.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνίαν τιμή αυτό.
0: Τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνίαν τιμή αυτό.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνίαν τιμή αυτό.
0: Και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Αιωνίαν τιμή αυτό.
0: Τους ενθάδευσε βόσκιμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM Στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Στην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τις έργες σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτες χείρες μου ψυχή μου, ως χει αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και μη οθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός ότι επίση ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριο, δόν νυπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγκυευθυένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύ ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε, ελέησον.
3: Υπέκτησον, αθεν ειρήνης και τη σωτηρίας των.

0: ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέγησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λέγησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου.

0: εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε.

ο εμφρόνος και τα τεξολόθρευσας των δαιμόνων τα στήφη και νικηφόρος όφθης αθλητής.

Κύριον, διά σου Θεοτό και της επίγης πεφανέρωτε, Θεός εν ασυγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών κατάδεξαμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων,

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο των όλων Δεσπότης και Ποιητής, εξαγράντου σου Μήτρας αρχών.

Όσοι πόρνοι προσπίπτωιν αλαβώτην άφεσιν και αντιμήρουν τα δάκρυα εκαρδίας προσφέρωσι Χριστέ ο Θεός. Η ναός εκείνην ηκτηρήσεις με σωτήρ και παράσχυλας μόνα.

Έως ποτέ ψυχίους εισαμελώς, έως ποτέ ραθύμος διατελείς, του ύπνου εξεγέρθη τη ραθυμία ταλέπορε και κατά νου λαβούσα τες πράξεις σου στέναξον και του δικαίου φρίξον κριτού την απόφασιν. Τι απολογήσει εν εκείνη τη ώρα υπός της μελούσης λυτρωθήσει φλογώσεως αδιορθώτος μένουσα βόησον προτέλου στο κριτή των τεσμάτων δοσμισότερα φεσίν. Συ

όσο εξάλειψουν το νόμιμά μου, επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός, σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρινές θέσεν. Η δουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Η δουγάρα αλήθεια εν ηγάπη σας τα άθυλα και τα κρίθια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραδείς με σώπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και επέρχειών αλευκαθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία σε εγκεφροσύνη να γαλλιάσουν τα αστεία τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας με εξάλληψον. Καρδία εν καθαράν κτίσον είναι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον είναι της εγκάθης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε Θεέ μου. Απόδοση με την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου σοι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας σου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγέλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησία με το κάνω, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Μαρτύρων Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μαρτύρων περηφανός λαμπρότηση, καλοποιζόμενος, καλοποιώ παρίστασε Χριστό παρά αυτού καλυνόμενος ως δωρεώνα επώνυμος των του Θεού μάρτης Θεόδωρε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εθέης θωρακιστής Θεόδωρε όπλης της πίστεως τους δυσμενούς συνέκοψα στερός ψυχοφθόρου τας φάλαγγας και νικητής γενόμενος με τα μαρτύρων εστεφάνωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, λαμπρόν σου το της ψυχής ανάστημα επιδεικνύμενος, το δισεβή Θεόφρον Βασιλεί, τη σοφία των λόγων σου και την των έργων πάρετε τούτων κατήσχυνας Θεόδωρε. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς, ασπόρος το του Πατρός βουλήματι, εκτίου πνεύματος των του Θεού συνήλυπας, ιών και σαρκία πεκίσας, τον εκπατρός αμήτωρα και διημάς εξου απάτωρα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Παράταξην δισεβή ως στρατηλά της δυνατός έτρεψας και σκολιού δράκοντος πάσας μηχανάς εξεφάβλησας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως πρόθυμος την ψυχή διεπινίας ευσεβούς ένδοξε των δισεβών όλες σας τα νενοθευμένα σεβάσματα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι. Στερότητη λογισμού των δυσμενών επιφοράς είναι εγκαζόπιον νέκρωσιν του αγωνοπέτου μιμούμενος και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: την άφεση σε γαρέχω ελπίδα ο δούλος σου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ενίκας προθυμία συντόνω του άφρονας, επί σταυρού υπλωμένος και της ύλης μάκαρε εμπεπαρμένος, εικονίζων το σωτήριον πάθος του κτίσαντος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νομίμως εναδλούν τη Χριστός ή οπτάνεται και τη φθορά και κλεισμένο, επαλή φωνή αγωνοθέτης προς αγώνας προς εχθρού τα παλέσματα ένδοξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, θυσίαν καθαράν και αγίαν και άμωμον, το διασέκουσίος εαυτόν θυσίαν προς αγάγοντι, προς ηγάγου σε αυτόν αθλοφόρε Θεόδωρε. Και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο θαύμα των απάντων θαυμάτων και νότερων, ότι παρθένος εν μήτρα των τα σύμπαντα περιέχοντα,

και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

Αμήν. Ανδρεία ψυχή στην πίστη οπλισάμενο και ρήμα Θεού ως λόγιν χειρισάμενο. Των εχθρών κατέτρωσα, των μαρτύρων κλαίω Θεόδωρε. Συν αυτή

Δεύτε πάντε τη ύμνη των στεφάνων πιστή Θεόδωρον καταστέψομεν. Δώρον γαρ Θεού μέγα το κόσμο αναδέδεικτε, λάμψε σύντε των θαυμάτων. Το γάρ εχθρόν των γάρ εχθρών ενικήσα βελία ράθλιστε σεπτή. Ομβρίζει αντί αιμάτων, κρουνιδών ιαμάτων τα ρεύματα. Συντούτησουν πάση χέρι Χριστό και δίδωσιν ειρήνην ανέκπληκτων.

επειδής του λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου, τη αυτή ημέρα τελείται η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αρχαγγέλου Μιχαήλεντος Ασθενείο, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Νικάνδρου και Μαρκιανού, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Καλλιόπης, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Νεομάρτης Θεοφάνης, ο μαρτυρής σας εν Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1599, ογκίνης ητι τσεγγελίης τελείουνται.

εν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Χείρας εκπετάσας δανείλεον των χάσματα εν λακό εφράξε. Πυρός δε δύναμιν έσβεσαν αρέ την περιζωσάμενη. Η ευσεβίας εραστέ παιδες τροχάσοντες. Ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων.

έδωσε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα των χερουβίν και εν τοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ.

Άστας από θρόνων και ύψους και ταπεινούν, κοινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαφές τηλεγενούν. Τι τίωτεραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν

Ήθος αχειρότητος όρους εξαλλαξεύτου σου παρθένε, ακρογωμιαίος ετμήθη, Χριστός συνάψας τας διέστος ασφή.

Εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού υπρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράχοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλεζα χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τη οσίης αυτού, τη ιής Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και νόνι ένες αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν δι' αυτόν και ιής Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσεις του Θεού εν το λάριγι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνες συνελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπέδες ιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή, έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ελελαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Σι δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι, καταρτίωσον Κύριε τη μέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν.
Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς, καθ' απεριλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Εκκίνησε τα Θεός, δρόμος συνεχόμενος, προσεκαταφεύγω των φιλάνθρωπων Θεών. Διό μη με παρήδηση και τεύωσε, μονέ αναμάτητε. Δόρισε κατάληξη τη ταπεινή μου ψυχή, πρωτελευτής και σώσον με.
1: And please.

Και στο λαμπρό τη Κυρίου του Θεού μόνο εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Τι μας καλέσομεν Άγιοι Χερουβίμ, ότι μην επανεπαύσα το Χριστός, Σεραφείμ, ότι απαύστος εδοξάσατε.

0: αυτό να το εξομολογήσετε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε των αγγέλιν. Το πρωί το λεός αληθιά σου κατανύπτει.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστας ασθενίας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφήε με τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

στον μυροφόρο χορός και της Παρθένου το καύχημα, η δόξα της Εκκλησίας και των Χριστών.

πολύ κατά πάντα τρόπον. Πρώτον με έλγαρκα, γαρότι επιστέφθησαν τα λόγια του Θεού. Τι γαροί επίστησαν τινές, μία πιστή αυτών την πίστη του Θεού καταργήσει. Μη γέννητο, γενέστο δε ο Θεός αληθής, πας δε άνθρωπος ψεύστης, καθώς και έγραφε.

μη γέννητον, επί πως κρίνει ο Θεός των κόσμων, η γάρη αλήθεια του Θεού εν το αιμό ψέσματι επερίσευσεν εις την δόξαν αυτού, τι έτη καγός αμαρτωλός κρίνομαι και μη καθώς βλασφημούμεθα και καθώς φασί την αίση μας λέγειν ότι ποιήσομεν τα κακά ή να έλθει τα αγαθά. Ον το κρίμα ειδικών έστιν, ποιούν προεχόμεθα, ου πάντως

ουκ έστιν ο συνειών, ουκ έστιν ο εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα ή κρυώθησαν, ουκ έστιν ποιον Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός, τάφος ανεωγμένος.

όσο μάλλον ο Πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, δώσει αγαθά εις ετούσιν αυτού.

Η λειτουργία της συμβασιδέτης δόξης, η αρμονής, η

ですけど、ね、

Και...

Ναι.

Στο μεν καλώς, στο μεν μεταφόβου.

πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, ως ανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ως ανά

της ουρανής, αγιαστήθω το όνομά σου, εκδέχθω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επίουσιων δώσει εμείς σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήεμε τις οσυλέτες ημών, και εμείς ενέχεις ημάς της πειρασμού, να λαρίσε ημάς από όλους.

καταξίωσον κρατεώσει ηρεμή τα δόμενη, το σωματώσον νέο δοσκοπικών, ο αντίτολο,

0: ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αλληλούια.
1: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός ο τελών είναι δικαιός σας και Χαναναίαν ελεή σας. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπαίδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων οικομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεκθεί. Αλλά δέξε με ως φερεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσεων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άφρανο σώμα σου και τούτο αυτό έστει το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ως σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιώσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων και εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εφάσεις μη κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ο φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεουργόν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπον, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπό

ομίλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνετης εν σύ τρυφής καταξίωσον είναι τα αστείος κυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελέψομαι ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνη στον υπόνο οχητών με ελέγχει ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου μη κρίμα μη γέννητοτά για τα αυτά δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφεου κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρτης εχθρή σου το μυστήριο νίκο. Πού φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

is consulted του δείπνου σου του μυστικού σημερώνει εταίου κοινωνών επαρά.

ευχαριστούμε στη Δέσποτα Φιλάνθρωπε. Ευεργέτα των ψυχών που παρούσε μέρα τη δεξίωσα εμά, τον οπορανίο σου και θανάτο μυστηρίο, αυτό το μισό νημό την οδόν στήριξε εμά, το πόδι στου πάντε. Κουρούσε ο νημό τη ζωή, να σπάλε σε μόνο διαβήματα πιέ και εκεί εσύ, εδώ στην τόπο και παρθενομαρίε και πάντων των

ευλογώντους, ευλογούντας σε Κυρία και αγιάζον τους επισύπεπιθώντας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία στο πλήρωμα στην πλησία σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκουσι αυτός. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσου ελπίζοντας επί σερήν το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου τη σειρεύσει, τη άγουσε μόνο στρατό και παντή το λαό σου, τη πάσα δώσει αγαθή. Και πάντα όλημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του πατρός των φώτων και εσύ τη δόξαν. Και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Κύριε, ευλογία Κύριε, χάρετε αυτό, έρθει θυμάστε αυτού, χάρετε φιλανθρωπία, πάντοτε νυν Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός,
1: η Χριστή,
0: δόξα
1: σε. Κύριε Λέσου,
0: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τας παιδείας, Παναχράντου και Παναμόντου.

0: αγαπητοί του Προεδρόμου και Ευαπτής του Ιωάννου των Αγιονοδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγιονοδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Αγιονοδόξων ο Μάρτυρος Γεωργίου του Ενιωαννίνης Αθλίσσαντος Προστάτου και Πολύχου της Πόλεως ημών τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγιονοδόξων Μυροφόρου γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατιλάτου ούτην ανακομιδήν των Υψάνων επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον Ελοήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα. Πάμε να πούμε στις καλές
1: και ουσίες των σωρινών μυστικών πολιμών του Ιησούς Χριστής. Ευχαρίστης ον μέγα και τόδε θερμός η ψυχής Θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι είπα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε ο υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τάφτα και ζουπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμόν εις σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζω αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη και ούτω του τι δε βίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθω των εορταζόντων ύφος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος θάριτον σιγαριτώντος εφετών και ανέκφραστος ευρωσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε επί πάσιν παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών υπό τη σκέπη σου και την ομπταρίγων σου σκιά και δόρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάρι ο άρθος της ζωής η πηγή του αγιασμού δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμβω μέσα το πατρί και το αγίο πνεύμα την και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφιν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν, φλέξον διακάνθας των όλων πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα στιγμία στήριξον ως θέης άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώο συγκαθήλωσον φόβο. Αίσχυε επεφρουρείτε και φυλατέ με παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Νοσόν οίκον εισόδο κοινωνία, ω πυρ με φεύγει, Πάσκα κούργο παμπάθο. Πρέσβη σφαίρο οι πάντε υγειασμένου, σα ταξιαρχίε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφού αποστόλου, προ τη δέση άχρων των αγνήν μητέρα. Μον τα σιλικά σα έσπλαγνε δέξα Χριστέ μου και ποτό πέδα το σον έργα σε λάτρε. Σιγά υπάρχει αγιασμό και μόνο σιγάων αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη. Και εσύ πρεπόντο, ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμβω με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο μη ζωήν αιώνιον και ο τέμος το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξιώσον με τον αμαρτωλόν στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και επικαταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξιωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεπούσα το αληθινόν φως φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας.
2: Η την πηγή της Αθανασίας και ίσας σας ζωοποιήσων με τον αθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μη τη ρελέσον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση να της διανοήμασή μου και ανάκληση να της αγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, θυσίαση ψυχίστε και σώματος και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ύμνη και δοξάζεσαι πάσης της ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστη δίδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Αμήν, η του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψα σαχάριστην υπουμένην εφώτησεν αφλιαργυρία στο κόσμο θησαυρούς εν απέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σώων χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήνεν Τριάδη. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, υπομακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως ταφεία σαφών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγο τα ακούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Και πανεθνικών Χριστών, Ιησούς, μάνα και επισκόπους, όλους τους Χριστών, που τη θεία του πηγαίνει και τα λέσανε πάνω στην θεία μου, που θέσει ο Ιησούς ημάς. Λάθος, διεχόντα με θεία του πνευμόν, Ιησού Χριστέ Θεός, ελεήσον και σώσον.

0: Στη μάμα στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Δυο μας πήραμε την πόλη. Ένα βιβλίο που γοητεύει δύο συναρπαστικοί ήρωες. Οι δυο μας πήραμε την πόλη. Το νέο μυθιστόρημα από το συγγραφέα του βιβλίου «Το Μεγάλο Μυαλό», Κώστα Παναγόπουλο. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr. Οι δυο μας πήραμε την πόλη.
6: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ακταπόδι με κρυθαράκι και κόκκινο πιπέρι. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας υπενθυμίζουμε ότι από σήμερα άρχεται η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 1200 γραμμάρια ακταπόδι, μία κουταλιά της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, ένα δαφνόφυλλο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 500 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκινο γλυκό πιπέρι, 300 γραμμάρια κρυθαράκι, 800 γραμμάρια ζεστό νερό, λίγο φρέσκο θυμάρι για το σερβίρισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Επίσης, για το ζωμό ταχινιού θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ζεστό νερό και 100 γραμμάρια ταχίνι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για το ζωμό ταχίνιου. Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε το ζεστό νερό και το ταχίνι, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί. Βράζουμε για 30 λεπτά και περνάμε το ζωμό από ψηλό σουρωτήρι. Στο μεταξύ, σε μία μεγάλη κατσαρόλα σιγοβράζουμε το κταπόδι με το ξύδι και το δαφνόφυλλο σε χαμηλή φωτιά με κλειστό το καπάκι, μέχρι να βγάλει όλα του τα υγρά και να μαλακώσει. Το κόβουμε σε μέτρια κομμάτια μόλις κρυώσει. Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι, το ντοματοπελτέ και το κρασί, ανακατεύουμε και ξύνουμε την κατσαρόλα με την ξύλινη κουτάλα. Μόλις μελώσει το κρεμμύδι, προσθέτουμε τις ντομάτες, τα μπαχαρικά, το κταπόδι, το ζωμό ταχινιού, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζουμε για 20 λεπτά και προσθέτουμε το κρυθαράκι και το ζεστό νερό, πρώτα τη μισή ποσότητα και μετά το υπόλοιπο. Ίσως να χρειαστεί λίγο λιγότερο νερό. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά και μόλις χυλώσει το κρυθαράκι περίπου 20 λεπτά, μετά αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά. Σερβίρουμε το χταπόδι με το κρυθαράκι και φρέσκο θυμάρι και βάζουμε και λίγο ελαιόλαδο στο τέλος. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το οκταπόδι με κρυφαράκι και κόκκινο πιπέρι. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε 1200 γραμμάρια οκταπόδι φρέσκο ή κατεψυγμένο, μία κουταλιά της σούπας ξύδι από κόκκινο κρασί, ένα δαφνόφυλλο, ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού ντόματο πελτέ, 100 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 500 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού κόκκινο γλυκό πιπέρι, 300 γραμμάρια κρυθαράκι, 800 γραμμάρια ζεστό νερό, λίγο φρέσκο θυμάρι για το σερβίρισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Για το ζωμό ταχινιού θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ζεστό νερό, 100 γραμμάρια ταχίνι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Καλή και ευλογημένη η νηστεία των Αγίων Αποστόλων που άρχεται από σήμερα σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας. Καλή σας ημέρα.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική με τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Ώρα Ελλάδος 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μείνετε κοντά μας και σήμερα, στη μέρα μας που ξεκίνησε. 210-4118-602, 210-4118-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, opougis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα όλα ευπρόσθεκτα. Κυριακή της 50ης, 8 Ιουνίου του 2014, με τέστη από τον παρόντα κόσμο, στον αιώνιο, στον Κύριο, τον αγαπημένο του, ο προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους, ο πολύ αγαπητός ανά την Ορθοδοξία, μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης. Σήμερα λοιπόν επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό, πολύ μικρό ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του και να ακούσουμε έναν εξαιρετικά σημαντικό λόγο και πάρα πολύ επίκαιρο στη συνέχεια. Από το αρχείο μας λοιπόν αντλούμε την συζήτηση που είχαμε ηχογραφήσει το 2008 με τον γέροντα στο Άγιον Όρος, που μας είχε μιλήσει για το Άγιον Όρος, αλλά και όχι μόνο, πολύ σημαντικά τα όσα μας είχε πει τότε. Ας τον ακούσουμε. Με μεγάλη χαρά σας έχουμε σήμερα κοντά μας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, έστω και τηλεφωνικά, για να μπορέσουμε λίγο νοερός να μεταφερθούμε μέχρι το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιον Όρος.
1: Και εγώ χαίρομαι, διότι εκτιμώ ιδιαίτερως την προσπάθεια της Πειραϊκής Εκκλησίας και του Σεβασμιωτάτου αλλά και του σταθμού σας, και μου δίνεται ευκαιρία να εκφράσω και εγώ και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου στο έργο το οποίο επιτελείτε. Με αγάπη για τον Χριστό και με αγάπη για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς, οι οποίοι ακούνε και ωφελούνται πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε κι εσείς από Αγίου Όρους για την προσπάθεια που γίνεται.
1: Ο Θεός να ευλογεί και να ενισχύει.
0: Ευχαριστούμε. Θα θέλαμε από εσάς να ακούσουμε δύο λόγια για την προσφορά του Αγίου Όρους που τόσους αιώνες φωτίζει τον κόσμο ολόκληρο.
1: Μάλιστα. Ο Μακαρίτης ο Πεντζίκης έλεγε ότι το Άγιο Όρος είναι το μεγαλύτερο πνευματικό νοσοκομείο του κόσμου. Και πράγματι έτσι είναι, διότι νυχθημερών οι πατέρες προσεύχονται για τον κόσμο όλων, ιδιαίτερα για την Εκκλησία, για τους ανθρώπους που πάσχουν, που βασανίζονται, που αμαρτάνουν και δεν μετανοούν, και γενικώς για κάθε ψυχή που έχει ανάγκη από τη χάρη και την ευλογία του Θεού. Εκτός τούτου, εκτός από τις προσευχές, καθημερινώς έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι στο Άγιο Όρος, οι οποίοι εξομολογούνται, κοινωνούν, προσεύχονται, προσκυνούν τα Άγια Λείψανα και παίρνουν πολύ χάρη και δύναμη από το Θεό για τον αγώνα τους. Και μάλιστα να σας πω και τούτο, ότι μετά από την λέλαπα η οποία τελευταίως εξεδηλώθηκε αντίον του Αγίου Όρους, οι προσκυνητές έχουν αυξηθεί. Προχτές στο μοναστήρι μας την Κυριακή είχαμε 60 προσκυνητάς, ενώ η περίοδος αυτή, σε αυτή την περίοδο που είναι ανοιχτά τα σχολεία και έχει αρχίσει και το φθινόπωρο, έρχονται πολύ λιγότεροι άνθρωποι. Αλλά ο κατατρεγμός κατά του Αγίου Όρους συνετέλεσε ώστε οι χριστιανοί να δείξουν περισσότερη την ευλάβειά τους και την αγάπη τους στο Άγιο Όρος. Τώρα εγώ νομίζω ότι όσοι έρχονται στο Άγιο Όρος και μένουν μερικές μέρες και βλέπουν τι είναι το Άγιο Όρος, ποτέ δεν χάνουν την εμπιστοσύνη τους και την αγάπη τους και την εκτίμησή τους στο Άγιον Όρος. Και αυτοί όλοι οι οποίοι γράφουν κατά του Αγίου Όρους, εάν δεν είναι κακής πίστος άνθρωποι και αν δεν κατευθύνονται από άλλα κέντρα τα οποία αποσκοπούν στην περιθωριοποίηση της Εκκλησίας στη κοινωνία μας, νομίζω ότι και αυτοί θα αλλάξουν γνώμη. Προετών είχε έρθει ο Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, ο οποίος γύρισε incognito 3 φορές με το σακίδιό του το Άγιον Όρος, και όταν επέστρεψε στην Αθήνα πήγε και βρήκε τη Μακαρίτισσα τη Μερκούρη και της είπε: «Δεν με νοιάζει τίποτα, δεν με νοιάζει με Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, μόνο για το Άγιο Όρος με ενδιαφέρει». Και η καημένη Μερκούρη, η οποία και αυτή δεν ήξερε τι είναι το Άγιο Όρος, από αυτά που άκουγε από το που λεγόταν, Λακρόν που φαίνεται λεγόταν, άρχισε να εκτιμάει το Άγιο Όρος και να σκέπτεται ότι είναι μεγάλη προσφορά του Αγίου Όρους. Ήταν και ο Υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, το εξετίμησε και το αναγνώρισε. Τώρα το Άγιο Όρος 1500 χρόνια ζει με την ευλογία της Παναγίας και είναι γνωστή η προσφορά του όχι μόνο στο ελληνικό έθνος αλλά σε όλα τα ορθόδοξα έθνη, τα υπόδουλα τότε έθνη. Οι Ιεραπόστολοι Αγιορείτε πατέρες έβγαιναν και στήριζαν τους ανθρώπους στην πίστη, μεταξύ αυτών κορυφαίος ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, του οποίου ξέρουμε όλη την προσφορά στο γένος. Τελευταία εορτάστηκαν τα 600 χρόνια από τις κοιμήσεις του Αγίου Πατριάρχου της Κωνσταντινούπολης Νύφωνος, ο οποίος ήταν αδελφός της Μονής Διονυσίου, μεγάλος πατριάρχης, εστήριξε το έθνος τους Ορθοδόξους στη Ρουμανία, διετέλεσε Μητροπολής Θεσσαλονίκης, Οικουμενικός Πατριάρχης, και όταν ήρθε στο Άγιον Όρος, πατριάρχησον, είπε ότι είναι Βορδονάρης, δηλαδή μπορεί να έχει τα μουλάρια και να τα φροντίζει αυτός, και έκανε αυτή τη δουλειά πρώην πατριάρχησον. Μεταξύ αυτών λοιπόν των μεγάλων μορφών είναι και ο Άγιος Νύφων και πολλοί άλλοι Άγιοι, οι οποίοι ταξίδευαν σε όλα τα υπόδουλα τότε μέρη και στήριζαν τους χριστιανούς στην πίστη. Πολλοί είναι ομάρτυρες, στο Άγιο Όρος ετοιμάστηκαν για το μαρτύριο ή ήσαν αγιορείτε ή ετοιμάστηκαν για το μαρτύριο από το Άγιον Όρος, και ξέρουμε ότι η προσφορά των νεομαρτύρων ήταν πάρα πολύ σημαντική για να μην εξισλαμιστεί ο φοβερά βασανιζόμενος και πιεζόμενος Ορθόδοξος λαός. Και είναι μεγάλη ευλογία ότι οι νεομάρτυρες υπήρξαν οι αντιστασιακοί της Τουρκοκρατίας, οι οποίοι όμως δεν έκαναν αντίσταση την οποία να πληρώνουν μετά οι αθώοι, αλλά ήδη πλήρωναν, ήδη μετά εβασανίζοντο και εθανατώνοντο, και υπέστησαν φρικτούς θανάτους λόγω αυτής της πνευματικής αντιστάσεως στο φοβερό Οθωμανικό ζυγό. Μέχρι σήμερα το Άγιον Όρος αγωνίζεται ταπεινά, σιωπηλά, χωρίς θόρυβο και επίδειξη, και αναπαύει τις ψυχές των ανθρώπων. Συμβαίνει και στο Άγιο Όρος αυτό που είπε ο Κύριός μας, ότι η Βασιλεία του Θεού ούκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δεν έρχεται με τα εξωτερικής προβολής και ανθρωπίνης δόξης, αλλά ταπεινά και απλά βοηθούνται οι ψυχές στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο αριθμός των προσκυνητών, ώστε δεν μπορούμε να τις οικονομήσουμε, γιατί τα μοναστήρια δεν έχουν απεριόριστες δυνατότητες. Μέχρι ένα ορισμένο αριθμό μπορούμε να φιλοξενούμε, αλλά 100 και 200 την ημέρα δεν είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν τα μοναστήρια, φιλοτιμούνται όσο μπορούν να φιλοξενούν, και όταν λέμε φιλοξενία εννοούμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται εκεί δεν τη χάνουν κάποιες μεταχειρίσεις η οποία να μην είναι η ιδία με τους μοναχούς. Ό,τι έχει τράπεζα που τρώνε οι μοναχοί, τρώνε και οι επισκέπτες μας, οι χριστιανοί μας. Έστω και αν αυτό είναι ένα μεγάλο έξοδο για τα μοναστήρια. Και φροντίζουμε όχι μόνο για την διατροφή τους και τον ύπνο τους, αλλά φροντίζουμε για την πνευματική τους ανάπαυση. Γι' αυτό υπάρχουν οι πνευματικοί στα μοναστήρια, οι οποίοι πολλούς από αυτούς που έρχονται τους εξομολογούν, με τη θέλησή τους βέβαια των ανθρώπων αυτό και με την παράκλησή τους. Σε ορισμένα μοναστήρια γίνονται κάποιες ομιλίες, ώστε οι άνθρωποι να ωφελούνται, και με τη χάρη του οι άνθρωποι αναπαύονται. Γι' αυτό όποιος έρθει στο Άγιο Όρος θέλει και να έρθει και να ξανάρθει και να ξανάρθει πολλές φορές, γιατί νιώθει ανάπαυση. Νομίζω ότι η σημαντική προσφορά του Αγίου Όρους, ιδίως σημερινή εποχή, που οι άνθρωποι σήμερα είναι ανέστη, υποφέρουν από άγχος, από προβλήματα διάφορα, που η ψυχή τους δεν αναπαύεται, ζουν αδιέξοδα, είναι ότι μπορεί να βρουν μια πνευματική ανάπαυση στο Άγιον Όρος. Στην Εκκλησία βέβαια, και επειδή το Άγιο Όρος εκφράζει την Εκκλησία, στο Άγιο Όρος, γιατί δεν πρέπει να πούμε ότι το Άγιο Όρος είναι κάτι υπεράνω της Εκκλησίας. Το Άγιο Όρος είναι η Εκκλησία όπως βιώνεται στην έρημο. Και εκεί λοιπόν έρχονται οι χριστιανοί και ωφελούνται πνευματικά, αναπαύονται, ειρηνεύουν και γι' αυτό θέλουν να έρθουν και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που μας λέτε, Γέροντα, για όσους ανεβαίνουν στο Άγιο Όρος. Όπως σημαντικό είναι ότι στις δύσκολες ώρες ο κόσμος στηρίζει το Άγιο Όρος, όπως μας είπατε στην αρχή αυτής της συζήτησης, και ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επισκέπτες ανεβαίνουν στο περιβόλι της Παναγιάς. Από αυτό που ζείτε εσείς αυτά τα χρόνια στο Άγιο Όρος, Γέροντα, μπορείτε να πείτε ότι πλέον ο κόσμος έρχεται πιο συνειδητά στο Άγιο Όρος ή έχει γίνει, θα λέγαμε, μόδα να έρθουν τουριστικά να δουν τα μοναστήρια και τους θησαυρούς εκεί?
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι μια πνευματική ανησυχία οδηγεί τους ανθρώπους στο Άγιο Όρος. Δεν το κάνουν για τουριστικούς λόγους, γιατί μπορούν να πάνε σε άλλα μέρη και να απολαύσουν πολύ περισσότερα από ό,τι βλέπουν στο Άγιο Όρος. Αλλά οι άνθρωποι έρχονται γιατί λαχταρούν να βρουν ανάπαυση και λαχταρούν εμπειρίες πνευματικές, γιατί αυτό προσφέρει ο μοναχισμός και το Άγιο Όρος και η Ορθοδοξία μας γενικά. Ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν, ο Θεός δεν είναι για μας αντικείμενο σκέψεως και διανοήσεως, αλλά είναι εμπειρία ζωής. Και αυτό ζητούν οι άνθρωποι, να ζήσουν τον Θεό με εμπειρία, να νιώσουν τον Θεό, να βιώσουν τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Θεού και να λάβουν πνευματικές εμπειρίες, τις οποίες δίνει η προσευχή, η μυστηριακή ζωή, ο μοναχισμός.
0: Πολλοί από τους επισκέπτες του Αγίου Όρους, Γέροντα, είναι και ξένοι, και αλόδοξοι, ίσως και αλόθρησκοι. Υπάρχει ενδιαφέρον από αυτούς τους ανθρώπους όταν γνωρίζουν από κοντά την ζωή του Αγίου Όρους? Βλέπετε να υπάρχει τάση να σιγά σιγά να προσεγγίσουν την Ορθοδοξία και να μεταστραφούν?
1: Υπάρχει ενδιαφέρον και μερικοί βαπτίζονται και όλα στο Αγίου Όρους. Και βαπτίζονται με συνείδηση, με επίγνωση. Αξιόλογοι άνθρωποι. Και άλλοι πάλι ζητούν να μάθουν περί νεράς προσευχής. Έχουν διαβάσει τη φιλοκαλία μεταφρασμένη στη γλώσσα τους και έρχονται στο Άγιο Όρος και ζητάνε να μάθουν τι είναι η νοερά προσευχή και πώς μπορούν και αυτοί να ασκήσουν την νοερά προσευχή. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει ενδιαφέροντα πνευματικά, γιατί και η Ευρώπη, όπως ξέρετε, περνάει μεγάλη κρίση πνευματική.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά υπάρχουν όμως και σε αυτή την εποχή άνθρωποι οι οποίοι δεν αναπαύονται σε αυτό τον ανέστιο κόσμο και ζητάνε μια διέξοδο πνευματική. Και πολλοί από αυτούς έρχονται στο Άγιον Όρος και πιστεύω ότι βρίσκουν.
0: Αυτή η αναζήτηση του κόσμου πρέπει να είναι ακριβώς και η δύναμη της Ορθοδοξίας, έτσι, Γέροντα?
1: Οπωσδήποτε η δύναμη της Ορθοδοξίας, γιατί όπως σας είπα, το Άγιο Όρος προσπαθεί να εκφράσει την Ορθοδοξία. Θυμάμαι μια περίπτωση ενός Αμερικανού που είχε επηρεαστεί από τις ανατολικές θρησκείες και όταν πήγε στις Ινδίες και ρωτούσε έναν εκεί από τους Βουδιστάς, τους γέροντες τροποτινά, να του πει τι να κάνει στη ζωή του, αυτός του είπε: τι με ρωτάς εμένα, πας στο Άγιον Όρος, εκεί θα σου πούνε. Και αυτός ήρθε στο Άγιον Όρος κατόπιν συστάσεως βουδιστού διδασκάλου να ρωτήσει τι πρέπει να κάνει για να σωθεί.
0: Αυτό και είναι ενδιαφέρον, έτσι πως μας το λέτε.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Υπάρχει λοιπόν η πνευματική αναζήτηση από τον κόσμο, υπάρχουν τα αδιέξοδα της σύγχρονης κοινωνίας και υπάρχει και ο αληθινός Θεός, έτσι όπως βιώνεται στην Ορθοδοξία.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε ένα μεγαλείο το οποίο δεν αναγνωρίζουμε. Αυτήν την πίστη στον ένα και αληθινό Θεό ίσως να μην την εκτιμάμε όσο θα έπρεπε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε επιλύσμονες της μεγάλης αξίας της πίστεώς μας, της εκκλησίας μας, και γι' αυτό ζούμε σαν φτωχοί συγγενείς. Ενώ είμαι θα πάμπλουτη πνευματικά, έχω μεγάλο πλούτο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο δυστύχημα, ενώ η Εκκλησία μας έχει τόσο πλούτο πνευματικό, εντούτοις πολλοί άνθρωποι σήμερα και τον αγνοούν και ζουν μια στερημένη ζωή, πνευματικά στερημένη ζωή, γιατί ακριβώς δεν έλαβα γνώση και εμπειρία του πνευματικού πλούτου που έχει η Εκκλησία μας. Που θα ήσαν πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι αν είχαν ζήσει αυτές τις εμπειρίες που δίνει η Εκκλησία μας, και τις οποίες όσοι βρουν πλέον προσανατολίζονται.

0: Τον αγώνα της πίστεως και της καταπολεμήσεως των παθών και της αγάπης του Χριστού.
1: Αυτό είναι πολύ όμορφο να το ακούμε από εσάς, Γέροντα, γιατί γίνεται πολλή κουβέντα τα τελευταία χρόνια για το τι θα έπρεπε να κάνει η Εκκλησία για να προσεγγίσει τους νέους, αν θα έπρεπε να αλλάξει το μήνυμα ή τον τρόπο με τον οποίο μιλάει και μεταφέρει τα λόγια του Ευαγγελίου. Δεν ξέρω κατά πόσο τέτοιες προσπάθειες θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα. Νομίζετε ότι πρέπει να κάνει κάτι για να γίνει πιο μοντέρνα η Εκκλησία, για να προσεγγίσει τους νέους, που είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο? Έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε τους νέους κάτι ξέχωρο και με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο να θέλουμε να τους προσεγγίσουμε.
0: Εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να ζούμε τον Χριστό αληθινά και γνήσια και να έχουμε μια εμπειρία της προσευχής και της πνευματικής ζωής, την οποία έχει ανάγκη ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θέλει τόσο πολύ λόγια, θέλει εμπειρίες. Και αυτές οι εμπειρίες διψάνε οι άνθρωποι. Αλλά αυτές θα τις δώσουν οι ταπεινές ψυχές, είτε είναι μοναχοί είτε είναι και στον κόσμο. Γιατί δόξα τω Θεώ και στον κόσμο υπάρχουν ευλαβείς κληρικοί, ευλαβείς λαϊκοί, οι οποίοι έχουν εμπειρία του Χριστού. Και αυτοί μπορούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, να δουν και αυτοί ότι ο Χριστός είναι ζωή και φως και ανάσταση.
1: Νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο γίνεται ακριβώς και η Ιεραποστολή εκτός Ελλάδος. Αν και το μεγάλο χωράφι που χρειάζεται πραγματική Ιεραποστολή είναι η χώρα μας. Και το μοναστήρι σας, Γέροντα, έχει στείλει αρκετούς πατέρες στα πέρατα της γης για να βοηθήσουν την Ιεραποστολή.
0: Ήταν θέλημα Θεού. Δεν το κάναμε εκ προθέσεως ή εκ προγράμματος. Αλλά ο Θεός το ήθελε. Όταν εκοιμήθη, όταν ήρθε ο πατήρικος μας, ο Γρηγοριάτης, στο μοναστήρι και ζήτησε να τον κάνουμε μοναχό, κατόπιν της στάσης του μακαρίστου γέροντος Παϊσίου, επειδή ο πατήρ Παϊσίος το είπε, τον δεχτήκαμε, έμεινε αρκετό καιρό στο μοναστήρι, έγινε μοναχός, ιερέας και πήγε στην Αφρική και έκανε μεγάλο έργο. Εκατήρισε και βάφτισε 15.000 Αφρικανούς, τους έφτιαξε εκκλησίες, σχολεία, ιατρία και άλλα θεάρεστα έργα, αλλά σε ηλικία 48 ετών, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, λόγω υπερκοπώσεως, οδηγούσε ο ίδιος, σκοτώθηκε. Και τότε ο τότε Μητροπολίτης Κεντρός Αφρικής, ο Τιμόθεος, ήρθε στο μοναστήρι και με παρεκάλεσε να στείλω κάποιον άλλον αδερφό, γιατί δεν είχε άλλο να στείλει. Και τότε εγώ επιστράψα τον πατέρα Μελέτιο, τον έστειλα στην Αφρική, και αυτός συνέχισε το έργο του πατρός Κοσμά. Κάπου 30.000 Αφρικανούς κατήχησε και βάπτισε, έκανε σχολεία, έκανε εκκλησίες. Τελευταία μάλιστα ο μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας τον ανύψωσε και εις επίσκοπον Κολουέζη και συνεχίζει το έργο του εκεί. Και έχω στείλει και 2-3 άλλους αδερφούς οι οποίοι συμπαρίστανται στο έργο της Ιεραποστολής εκεί.
1: Ένα δύσκολο έργο και αυτό, σε χώρες μακρινές, σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία εμπειρία, καμία γνώση του Θεού.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι καλές ψυχούλες, λαχταρούν τον Θεό, πιστεύουν. Οι ιερείς τους είναι πολύ ευλαβείς. Εκεί είναι τώρα κάπου 30 ιερείς Αφρικανοί στην περιοχή του Κολουέζη που εξυπηρετεί το μοναστήρι μας, και μερικοί από αυτούς και άγιοι άνθρωποι. Ταπεινοί, με πολύ αγάπη για τους ανθρώπους. Και είναι κάτι που εμένα με συγκλονίζει, να ξέρω ότι νεοφώτιστοι άνθρωποι, πολύ λίγα χρόνια είναι που γίνανε Ορθόδοξοι, παρουσιάζουν τόσους καρπούς πνευματικούς, αγιότητους. Και δόξα τω Θεώ φαίνεται ότι ο σπόρος πέφτει σε καλή γη και βλαστάνει καρπούς 300 και 600 και 100.
1: Αυτό είναι το παρήγορο και για εσάς και για όλους μας, να ξέρουμε ότι οι προσπάθειες που γίνονται με πολύ κόπο φέρουν τόσο σημαντικούς καρπούς.
0: Ναι, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός.
1: Το σημαντικό στην πίστη μας και στην ίδια μας τη ζωή, Γέροντα, είναι η ταπείνωση. Είναι κάτι που μας λείπει γενικά και στην καθημερινότητα των λαϊκών, αλλά πολλές φορές και των προσώπων που βρίσκονται σε θέσεις της διοικούσης Εκκλησίας. Είναι ίσως αυτό που πολλές φορές κάνει κάποιους κακοπροαίρετους ή λιγότερο πιστούς να τα βάλουν με την Εκκλησία και να την κατηγορήσουν. Η ταπείνωση όμως μπορεί πραγματικά να βιωθεί? Ποια θα ήταν η δικιά σας συμβουλή σε όσους μας ακούνε τώρα?
0: Κοιτάξτε, όλοι έχουμε ανάγκη από ταπείνωση και όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε για ταπείνωση και όλοι πρέπει να τη ζητάμε στην προσευχή μας, να μας τη δώσει ο Κύριος. γιατί

0: Όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει και χάρη Θεού. Ταπεινίζεται δηλαδή η χάρη. Και έτσι χωρίς ταπείνωση δεν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο πνευματική, ούτε αγώνα πνευματικό. Αλλά αυτός θα είναι ο αγώνας όλη μας τη ζωή, όλη μας τη ζωή, διότι συνεχώς υπάρχει μέσα μας ο πειρασμός του εγωισμού, της φιλαυτίας και συνεχώς θέλει αγώνα πνευματικό. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε τα μέτρα των Αγίων που ήσαν απαθείς και είτε τους επενούσες είτε τους ύβριζες, δεν ούτε χαιρόνσαν να τους επενείς ούτε θλίβονταν να τους ύβριζες. Αυτή ήταν η απάθεια των Αγίων. Μακάρι να μας βοηθήσει και εμάς ο Θεός να κάτι να αποκτήσουμε από την απάθεια για να ευαρεστήσουμε τον Κύριο.
1: Έχουμε πολλά παραδείγματα για να ακολουθήσουμε.
0: Ναι, δόξα σε Θεός, δόξα σε Θεός. Η Εκκλησία μας είναι γεμάτη από Αγίους. Εμένα με παρηγορεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η Εκκλησία μας είναι Αγιοτόκος και γεννάει Αγίους σε κάθε εποχή. Ή ότι στην σημερινή εποχή την δική μας, που δεν μπορεί να πούμε ότι είναι εξόγως πνευματική, πόσοι Άγιοι άνθρωποι βγήκαν. Και μάλιστα και μέσα στον κόσμο. Και αρχιερείς και ιερομόναχοι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί και μοναχές. Δόξα σε Θεός, η Εκκλησία μας έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό είναι Αγιοτόκος.
1: Η Εκκλησία μας είναι Αγιοτόκος, η κοινωνία αντιμετωπίζει προβλήματα. Πολλά ακούμε για την κατάθλιψη γέροντα, πολλοί άνθρωποι φτάνουν στα όρια να αγγίζουν την κατάθλιψη ζώντας όπως λένε σε μοναξιά, μολονότι οι πόλεις μας είναι πολυπληθείς. Είναι και αυτό όμως η έλλειψη της γνωριμίας μας με το Θεό, έτσι δεν πάει?
0: Μάλιστα, οπωσδήποτε είναι αυτό και είναι ότι δεν ζούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, η οποία η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων εν Χριστώ, ζώντων και κοιμημένων. Όσο πιο πολύ ζούμε εκκλησιαστικά, τόσο λιγότερο θα αισθανόμαστε μοναξιά.
1: Σας ακούσαμε στην συζήτηση γέροντα να μας λέτε ότι έχουμε έναν πλούτο πνευματικό, αλλά ζούμε πνευματικά στερημένη ζωή και πολλές φορές ως φτωχοί συγγενείς στην άκρη. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που ακούστηκε από πολλούς για το κατά πόσον θα έπρεπε η Ορθόδοξη Εκκλησία να συμμετέχει στους διάφορους θεολογικούς διαλόγους που γίνονται με τα άλλα χριστιανικά δόγματα ή με τις άλλες θρησκείες. Το Άγιο Όρος κατά καιρούς έχει πάρει πολύ ξεκάθαρες θέσεις για το θέμα αυτό. Είναι θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο. Θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο την άποψή σας και επειδή πολλοί ανησυχούν και πολλές φορές παρεξηγούν κάποιες κινήσεις που γίνονται δίκαια ή άδικα, τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέχουμε όλοι μας αλλά και η Εκκλησία γενικότερα?
0: Μάλιστα, είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω αν εγώ είμαι ο πιο κατάλληλος για να απαντήσω σε αυτό. Θέλει πολύ προσοχή ώστε ο διάλογος να μην αποβαίνει τελικά εις βάρος της Ορθοδοξίας. Διότι όταν βλέπουμε ότι εκείνοι με τους οποίους διαλεγόμεθα αντί να γίνουν πιο προσεκτικοί, γίνονται πιο ελευθεριάζοντες στην πίστη, αυτό πρέπει να μας συμβάλλει σε ανησυχίες μεγάλες και στο τι νόημα μπορεί να έχει ο διάλογος. Παραδείγματος χάρη ο διάλογος με τους παπικούς. Βλέπουμε ότι ο Πάπας όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο υποστηρίζει την αιωνία. Και τελευταία έστεται και ουνείται επίσκοπος στην Αθήνα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και άλλες ενέργειες που δείχνουν ότι προβάλλει την ουνία ως τρόπο ενώσεως Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Μετά βλέπετε οι Προτεστάντες δέχτηκαν το γάμο των ομοφιλοφίλων κάποιες προτεσταντικές ομάδες. Χειροτονούν γυναίκες ιέριες και επισκοπίνες και γενικά αφίστανται της αποστολικής παραδόσεως. Μετά από όλα αυτά τι νόημα έχει ο διάλογος? Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Βέβαια όσοι υποστηρίζουν τον διάλογο λένε ότι συντελεί το να γνωρίσουν οι ετερόδοξοι την Ορθοδοξία. Αλλά δεν ξέρω αυτό αν ευσταθεί, διότι όσοι γίνανε Ορθόδοξοι δεν γίνανε από τους διαλόγους. Υπάρχουν αρκετοί σοβαροί άνθρωποι στη Δύση και στην Ευρώπη και στην Αμερική που έγιναν Ορθόδοξοι. Αλλά αυτοί δεν έγιναν από τους διαλόγους. Έγιναν διότι γνώρισαν, διάβασαν τα έργα των Αγίων Πατέρων, γνώρισαν Ορθοδόξους πατέρες και συνεκκινήθησαν και συνεκλονίστησαν και έγιναν Ορθόδοξοι. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τελευταία έναν Σέφερ, Αμερικανό σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν ιός πάστορος Προτεστάντου και ο οποίος φωτίζεται στην Ορθοδοξία και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο με τη φράση στα ελληνικά με τον τίτλο «Χορεύοντας μόνο», «Dancing alone» είναι τα αγγλικά ο τίτλος. Και εκεί εκθέτει όλη την πνευματική κρίση που περνάει η αμερικανική κοινωνία και η θρησκεία, η χριστιανική στην Αμερική. Και κι άλλες τέτοιες φωνές υπάρχουν ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν στην Ορθοδοξία και όπως είπα ήρθαν όχι μέσω της οικουμενικής κινήσεως αλλά μέσω της γνωριμίας με Ορθοδόξους πατέρες. Γι' αυτό θέλει να επανεξεταστεί το θέμα του διαλόγου με προσοχή, με προσευχή και χωρίς βιαστικές ενέργειες, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι ετερόδοξοι χρησιμοποιούν το διάλογο εις βάρος της Ορθοδοξίας. Και εφόσον βλέπουμε ότι δεν συνετίστηκαν καθόλου οι ετερόδοξοι μετά από τόσους διαλόγους ώστε να πλησιάσουν κάπως την Ορθοδοξία, αλλά αντιθέτως γίνονται πιο φιλελεύθεροι στα δόγματα και στην πίστη. Αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει πολύ.
1: Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον ή θα πρέπει αυτή η ανησυχία να μας κάνει να τρομοκρατηθούμε?
0: Κοιτάξτε, επειδή κύριος της ιστορίας δεν είναι ο Α ή ο Β πολιτικός ή η Α ή Β υπερδύναμης, αλλά είναι ο Χριστός, τελικά ελπίζουμε ότι ο Χριστός δεν θα αφήσει τον κόσμο του και ιδίως δεν θα αφήσει το Ορθόδοξο έθνος μας, το οποίο ήταν κοιτής του Ελληνοορθοδόξου πολιτισμού. Και με αυτή την ελπίδα ζούμε.
1: Αυτή η ελπίδα θα πρέπει να μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Εμείς θα θέλαμε να ζητήσουμε για μία ακόμα φορά τις δικές σας προσευχές που ούτως ή άλλως αναπέμπονται στο Θεό από το Άγιο Όρος για όλους μας.
0: Ο Θεός να ευλογεί όλους μας και παρακαλώ και εσείς να προσεύχετε για μας, ώστε και εμείς ως μοναχοί να ζούμε με ταπείνωση, με αγάπη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους και να ευχαριστούμε το Θεό με τον αγώνα μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, για αυτήν την τηλεφωνική επικοινωνία. Θα έχουμε την ευκαιρία ίσως και στο μέλλον να μπορέσουμε πάλι κάτι να ακούσουμε από εσάς για να στηριχθούμε.
0: Θα δούμε πάλι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Την ευχή σας.
0: Της Παναγίας.
1: Ήταν η συζήτηση που είχαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, με τον μακαριστό Γέροντα Γεώργιο Καψάνη, ηγούμενο τότε της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου στο Άγιον Όρος, το 2008. Και την αντλήσαμε σήμερα αυτήν την συζήτηση από το αρχείο μας. Όμως ευθύς αμέσως θα ακούσουμε κάτι πολύ σημαντικό, έναν λόγο του μακαριστού Γέροντα Γεωργίου Καψάνη για τις νέες ταυτότητες. Έναν λόγο ορθόδοξο, θεολογικό, πάρα πολύ επίκαιρο. Τον ακούμε πολύ προσεκτικά και δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο να προσθέσουμε.
2: Για όσα ταπεινά λόγια πρόκειται να σας πω, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην εξυπνάδα τη δική μας ή στη μόρφωση τη δική μας ή στις γνώμες τις δικές μας. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό που προανήγγειλα και το πρωί θα σας μιλήσω και που κι εσείς ξέρω ότι έχετε αγωνία και ενδιαφέρον, ακούτε εκεί. Άμα δεν ακούτε να μου πείτε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ίσως το σοβαρότερο θέμα που και εγώ στα χρόνια της ζωής μου είχα να αντιμετωπίσω. Και εννοώ το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος και των νέων ταυτοτήτων που κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι και σίγουρο, θα έχουν τον αριθμό 666 που όπως γνωρίζετε ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το θεωρεί τον αριθμό αυτό σύμβολων, σημείων, όνομα του Αντιχρίστου. Στο θέμα αυτό υπάρχει και πολλή σύγχυση. Υπάρχουν ακόμα και μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει σημασία το 666. Ούτε έχει σημασία αν θα πάρουμε ηλεκτρονικές ταυτότητες. αλλά και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι κάνουν και προπαγάνδα στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, προσπαθούν να πείσουν τους ανθρώπους ότι αυτά δεν έχουν σημασία. Μάλιστα ένας από αυτούς, χημικός το επάγγελμα, ο κύριος Καρδάσης, έκανε κάποιες μελέτες με τις οποίες είπε ότι απέδειξε ότι δεν υπάρχει το 666 σε αυτό που λέμε barcode, γραμμικό σύστημα. Όμως εμείς στο μοναστήρι μας βάλαμε δύο πατέρες. Ο ένας είναι πτυχιούχος ηλεκτρονικός του Πανεπιστημίου Πατρών και μηχανικός, ο πατήρ Πρόδρομος, και ο άλλος είναι ο πατήρ Λουκάς. Δεν είναι ηλεκτρονικός, είναι γιατρός, αλλά έχει ασχοληθεί και αυτό γνωστά. Και τους έβαλα εγώ να μελετήσουν πολύ σοβαρά το θέμα αυτό, να το μελετήσουν επιστημονικά και να μου πούνε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει το 666, για να είμαστε σίγουροι. Γιατί δεν είναι σωστό να ξεσηκώνουμε τον κόσμο και στο τέλος να μην υπάρχει το 666. Οι πατέρες έκατσαν επί ένα μήνα, σχεδόν νύχτα και μέρα, και μελετούσαν το θέμα αυτό. Και μάλιστα βγήκαν και στη Θεσσαλονίκη, πήγαν στις βιβλιοθήκες, βρήκαν τη Διεθνή Βιβλιογραφία και κάνουν μια πραγματικά επιστημονική μελέτη για το θέμα αυτό. Και στο τέλος μου είπαν τα συμπεράσματα. Πρώτον, ότι υπάρχει το 666. Όπως αν έχετε δει και στα προϊόντα που έχουν το γραμματό σύστημα, οι τρεις μπάρες, οι τρεις γραμμές που είναι στην άκρη, στο μέσον και στην άλλη άκρη, στη γλώσσα των κομπιούτερ είναι εξάρια. Ακόμα μου είπαν οι πατέρες ότι η μεσαία μπάρα δεν χρειαζόταν. Ο υπολογιστής μπορεί να διαβάσει τον αριθμό που έχει κάθε προϊόν χωρίς να έχει τη μεσαία μπάρα. Άρα τη βάλανε επίτηδες αυτή. Επίσης μου είπαν ότι η χρησιμοποίηση του αριθμού 6 δεν διευκολύνει την ανάγνωση, δυσκολεύει τα πράγματα στην ανάγνωση από τους υπολογιστές του αριθμού που έχουν πάνω, που έχει πάνω κάθε γραμμικό σύστημα. Οπότε, αν αυτά είναι αλήθεια, είναι φανερό ότι σκοπίμως μπήκε ο αριθμός 666. Αυτά τα λέω με επιφύλαξη, παρότι οι πατέρες και τα μελέτησαν και τα απέδειξαν με μια σοβαρή εργασία που την έγραψαν, επιφυλάσσομαι να τα θέσω υπόψη κι άλλων ειδικών καθηγητών της πληροφορικής. Ήδη τα έστειλα σε κάποιον καθηγητή της πληροφορικής να τα μελετήσει και να μου πει εάν οι πατέρες έχουν δίκιο. Αυτός ο κύριος Καρδάσης δεν είναι και τόσο ειδικός, κάτι έχει ασχοληθεί, αλλά δεν είναι όπως είναι ο πατήρ Πρόδρομος ο δικός μας. Βγήκε στις τηλεοράσεις στη Θεσσαλονίκη και στα ραδιόφωνα και είπε ότι η μελέτη που έκαναν οι πατέρες της Μονής Γρηγορίου είναι όντως μια σοβαρή μελέτη, αλλά τα συμπεράσματα είναι λαθασμένα. Πώς είναι δυνατόν να είναι σοβαρή και να είναι και τα συμπεράσματα λαθασμένα? Δεν εξήγησε όμως γιατί τα συμπεράσματα είναι λαθασμένα. Βέβαια μας κάλεσαν να πάμε κι εμείς στην τηλεόραση να κάνουμε διάλογο, αλλά εγώ απήντησα ότι εμείς ως μοναχοί, εγώ προσωπικά και το μοναστήρι μας, έχουμε ως αρχή να μην βγαίνουμε ποτέ στην τηλεόραση. Δεν θεωρώ ότι πρέπει οι μοναχοί να βγαίνουν στην τηλεόραση. Και έτσι δεν πήγαμε. Του είπαμε όμως ότι εμείς κάναμε αυτή τη μελέτη. Σε αυτή τη μελέτη ας απαντήσει ο κύριος Καρδάσης εάν είναι, που είναι τα λάθη της μελέτης. Εφόσον μέχρι τώρα δεν απήντησε, άρα δεν μπορούμε να το πούμε ότι έχει δίκιο. Τώρα τον επιστρατεύουν διάφοροι και γυρίζει όλη την Ελλάδα, πάει στους επισκόπους, πάει στα μοναστήρια και λέει ότι δεν υπάρχει το 666. Εγώ του διεμήνησα, ευχόμεθα να έχει δίκιο, να μην υπάρχει το 666. Γιατί μας βγάζει από ένα μεγάλο μπελά. Αλλά αν υπάρχει, όπως οι πατέρες είδαν ότι υπάρχει, τι γίνεται? Μπορούμε να πούμε δεν πειράζει, όπως λένε μερικοί. Αφού είναι τόσο σαφές την αποκάλυψη, ότι αυτό είναι το σημείο, το σύμβολο, το όνομα, ο αριθμός του Αντιχρίστου. Και αυτοί οι οποίοι θα δεχθούν το χάραγμα του Αντιχρίστου θα καταδικαστούν στην αιώνια κόλαση. Και τελικά δεν θα υποφέρουν αυτοί οι οποίοι δεν θα δεχθούν τον αριθμό 603, το χάραγμα του Αντιχρίστου, θα υποφέρουν αυτοί που θα το δεχθούν. Διότι ο διάβολος δεν είναι φιλάνθρωπος, ο Χριστός είναι φιλάνθρωπος. Όποιοι δέχονται τον Χριστό, ο Χριστός του δίνει τη χάρη και την ευλογία του. Ο διάβολος μας πλανάει να πάμε μαζί του. Και μάλιστα μας τα δείχνει τα πράγματα ωραία, μας δείχνει την αμαρτία ωραία. Άμα πάμε όμως μαζί του και μας έχει στο χέρι, τότε δείχνει το αληθινό του πρόσωπο. Τότε μας βασανίζει και υποφέρουμε. Γι' αυτό βλέπετε και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφήσει τον Χριστό, τη χριστιανική ζωή, και πέφτουν στις αμαρτίες, στα πάθη, στην αποστασία, παραβαίνουν τις εντολές του Θεού, νομίζουν στην αρχή ότι χαίρονται, αυτό που έπαθα θα το σιώσω. Νομίζω ότι θα πάει και στην μακριά από τον πατέρα του, στην εξορία, και εκεί θα χαρεί τις ειδονές. Μετά από λίγο είδε ότι οι ειδονές είναι πικρές. Πόνεσε και αποφάσισε να γυρίσει τον πατέρα του. Έτσι γίνεται και στη ζωή των ανθρώπων κάθε εποχής. Φεύγουν μακριά από το Θεό, νομίζουν μακριά από το Θεό ότι είναι ωραία τα πράγματα. Μετά όμως μπαίνουν στην εξουσία του διαβόλου και ο διάβολος τους βασανίζει. Άρα λοιπόν όσοι θα δεχθούν το όνομα του Αντιχρίστου, το σύμβολο του Αντιχρίστου, αυτοί θα υποφέρουν. Βέβαια και οι χριστιανοί που θα το δεχθούν μπορεί να υποφέρουν, μπορεί να πεινάσουν, μπορεί να διωχθούμε. Μπορεί να μας ηρωνευτούν και ήδη μας ηρωνεύονται. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα, θα πάμε αντίθετα στην πρόοδο και στην επιστήμη. Αλλά αυτά τα ξέρουμε. Μακάρι εστέ, λέει ο Κύριος μας, ο μακαρισμός, όταν ονειδήσεις είναι εμάς και διώξεσαι, όταν σας κοροϊδέψουν και σας διώξουν και ύπος παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι είναι και νημούν. Και σας σκοφαντήσουν, είστε μακάρι. Διότι ομολογείται τον Χριστό, διότι σηκώνεται τον ονειδισμό του Χριστού. Όπως οι Άγιοι Απόστολοι, όπως οι Άγιοι Πατέρες, όπως οι Άγιοι Μάρτυρες, αυτά γινόντουσαν μέσα σε αιώνες και γίνανε και μέχρι τα τελευταία χρόνια με τους Αγίους Νεομάρτυρες της Τουρκοκρατίας. Το Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα βιβλίο προφητικό, το οποίο αφορά τη ζωή της Εκκλησίας από την πρώτη παρουσία του Χριστού μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Σε αυτό το βιβλίο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος προαναγγέλει τους πειρασμούς που θα περάσουν οι χριστιανοί και η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων, που όμως στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός. Δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος, ούτε ο διάβολος, ούτε οι διάφοροι Αντίχριστοι. Θα νικήσει ο Χριστός. Και γι' αυτό είναι ένα βιβλίο αισιοδοξίας. Δεν είναι ένα βιβλίο απεσιοδοξίας, να μας πιάνει τρόμος και πανικός. Αλλά είναι ένα βιβλίο να μας δώσει χαρά ότι σε αυτόν τον κόσμο ο τελευταίος λόγος δεν ανήκει στον διάβολο, στον Αντίχριστο, αλλά ανήκει στον Χριστό. Και γι' αυτό εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε, ούτε να μας πιάνει πανικός, ούτε να μας πιάνει ταραχή. Ο Χριστός ανήκεις. Κάποιος που πήγε στη Σοβιετική Ένωση τώρα τελευταία, στη Ρωσία, τώρα τελευταία, και είδε πόσο ζωντανή είναι η πίστη στη Ρωσία, όπου επί 70 χρόνια η Εκκλησία υπέστη τον χειρότερο διωγμό της ιστορίας. 20 εκατομμύρια χριστιανοί και άνθρωποι εθανατώθησαν από τον Στάλιν. Σιβηρίες, φυλακές, ψυχιατρία. Τους πηγαίναν σε ψυχιατρία, τους επισκόπους, τους ηγουμένους, τους μοναχούς, τους χριστιανούς. Δήθεν ως παράφρονας. Και μετά εγκριμήσαν εκκλησίες, ανατινάξαν εκκλησίες. Θαυμάσεις εκκλησίες ιστορικές ανατίναξαν. Στο κέντρο της Μόσχας. Λοιπόν, και μετά από 70 χρόνια τέτοιου απεινού διωγμού, η Εκκλησία είναι, σήμερα είναι πάρα πολύ ζωντανή, χάλει η πίστη, γεμίζουν τα μοναστήρια, ξαναχτίζονται παρά τη φτώχεια που έχει ο λαός. Ξαναχτίζονται αυτές οι μεγάλες ιστορικές εκκλησίες με τους χρυσούς τρούλους και αυτός ο πεινασμένος λαός ξαναχτίζει εκείνες μεγαλοπρεπείς εκκλησίες που γκρέμισε το αθεϊστικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν που πήγε και τα είδα αυτά, Αγιορείτης μου είπε το εξής. Είχα την αίσθηση ότι ο διωγμός στη Ρωσία δεν κράτησε 70 χρόνια, αλλά 7 μέρες. Σαν να κράτησε 7 μέρες. Δεν μπόρεσε να γκρεμίσει τίποτα. Με τόσο διωγμό. Τι αποδεικνύει αυτό? Τελικά νικάει ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μας πιάνει πανικός, ούτε αγωνία, ούτε ταραχή, ούτε φόβος, ούτε δειλία. Πρέπει να είμαστε, να έχουμε την εν Χριστώ αισιοδοξία ότι ό,τι και να γίνει και τα 666 και όλα, τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Μια ανησυχία μόνο πρέπει να έχουμε. Μήπως εμείς πλανηθούμε και δεν είμαστε στη σωστή γραμμή. Διότι βλέπετε ότι λέει ο Κύριος ότι στα τελευταία τα έσχατα, στους αποκαλυπτικούς καιρούς, ο διάβολος, ο αντίχριστος θα πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Όχι μόνο τους αδιαφόρους και απίστους, αλλά και τους εκλεκτούς θα πλανήσει. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Όταν βγαίνουν θεολόγοι και αρχιμανδρίτες και αυτά και λένε δεν πειράζει το 666, είναι εκλεκτοί, άνθρωποι εκλεκτοί είναι αυτοί που επλανήθησαν όμως. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε πιστοί στην Αγία Γραφή, στο Λόγο του Θεού, σε αυτά που λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης και σε αυτά που λένε και πατέρες χαριτωμένοι που έχουν τη χάρη του Θεού, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, όπως ήταν ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ένας Άγιος γέροντας στην Αθήνα, τον οποίο ευτύχησα και εγώ να γνωρίσω και του οποίου και η ζωή και ο θάνατος ήταν Άγιος. Σκεφτείτε ότι περίπου 59 ετών εκοιμήθη από καρκίνο με βρεχτούς πόνους, αλλά πάμε μέχρι τέλος, δόξα τω Θεώ, και ο ίδιος έκανε το πρόγραμμα της κηδείας και έγραψε και το αγγελτήριο της κηδείας. Λίγο πριν, 2-3 μέρες πριν κοιμηθεί, τους υπαγόρευσε το αγγελτήριο της κηδείας. Και τους είπε θα πάμε εδώ, θα πάμε εκεί, δεν θα εκπονηθούν λόγοι, εκεί θα γίνει αγρυπνία, εκεί θα γίνει κηδεία, δεν θέλω στεφάνια, δεν θέλω ομιλίες και μετά θα πάμε στο μοναστήρι, θα πάμε και θα γίνει η ταφή. Και του λένε τα παιδιά του, υποτακτική του, λέει γέροντα, λέει μιλάς σαν να πρόκειται περί άλλου. Εσύ θα πεθάνεις ή άλλος θα πεθάνει. λέει καλά, λέει, αφού είμαστε χριστιανοί, λέει, θα φοβόμαστε στο θάνατο. Λοιπόν και αυτός ο πατήρ Επιφάνιος έγραψε ότι εάν πάνω στις ταυτότητες υπάρχει το σχήμα, γιατί λέγανε είχε μια διάδοση ότι θα βάλουν πάνω ένα σκίτσο με τον Αντίχριστο. Λοιπόν, το σχήμα ή ο αριθμός ή το σύμβολο του Αντίχριστου, εμείς τέτοιες διάβολο ταυτότητες δεν πρόκειται να πάρουμε. Μα λένε μερικοί, και το είπε και ο υπουργός στην Αθήνα, το 666 τι μας πειράζει, ένας αριθμός. Όταν ένα βιβλίο έχει 700 σελίδες, όταν φτάσουμε στην 666 θα αντισχύσουμε? Δεν αντισχύσουμε, γιατί εκεί δεν είναι σύμβολο του Αντιχρίστου. Εκεί είναι συνηθισμένος αριθμός. Ο αριθμός δεν μας πειράζει. Όταν πάμε σε ένα μεγάλο δρόμο που έχει 800 νούμερα και φτάσουμε στο 666, τι θα πούμε, ότι είναι εδώ ένα Αντίχριστος? Όχι. Ούτε θα το βγάλουμε από το 664 να πάμε στο 668. Έτσι δεν είναι? Και λέμε είναι ένας αριθμός. Όταν όμως χρησιμοποιείται επίτηδες ο σύμβολο του Αντιχρίστου, τότε λέμε όχι. Ο πατήρας Εύβης πήρε το πρωί, που και αυτός είναι άγιος άνθρωπος, τον είδατε άλλο στο πρωί, είστε εδώ. Άνθρωπος μεγάλης αρετής και ασκήσεως. Και αυτός έχει λάβει θέση αυτή και τα έχει γράψει όλα. Και έλεγε, μου έλεγε το πρωί το εξής. Εγώ λέει θέλω να τους πω ένα παράδειγμα. Παίρνουμε ένα σφυρί, ζωγραφίζουμε ένα σφυρί, ζωγραφίζουμε και ένα δρεπάνι. Δείχνουμε το σφυρί, δεν λέει τίποτα. Δείχνουμε το δρεπάνι, δεν λέει τίποτα. Βάζουμε το σφυρί με το δρεπάνι και είναι το σύμβολο ενός του Κομμουνιστικού Κόμματος. Έτσι είναι. Λοιπόν, παίρνουμε χαρτιά που είναι άσπρα και μπλε. Γαλανά, όπως το λένε. Λοιπόν, δείχνουμε διάφορα χαρτιά, μπλε και άσπρα. Δεν είναι τίποτα. Άμα τα βάλουμε και φτιάξουμε μια σημαία ελληνική, αυτό είναι σύμβολο. Δεν μπορεί να την πατήσει κανείς τη σημαία. Έτσι είναι. Και όμως αυτά πριν από λίγο ήταν χαρτιά. παίρνουμε ένα, θα έλεγα λέει στον Υπουργό Εξωτερικών το εξής. Παίρνουμε ένα μισοφέγγαρο. Και ένα, τι άλλο έχουν σύμβολοι, και ένα αστέρι. Ένα μισοφέγγαρο, δεν λέει τίποτα. Να, ένα αστέρι, δεν λέει τίποτα. Τα βάζουμε μαζί, από λέει στον Υπουργό Εξωτερικών, πάτα τα λέει τώρα. Να σε δει τηλεόραση να δουν οι Τούρκοι. Ότι πατάς το σύμβολό τους. Τα πατάς, δεν τα πατάς. Γιατί, διότι αυτό είναι σύμβολο του κράτους της θρησκείας.
3: Του Ισλάμ.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα και το 606 είναι σύμβολο του Αντιχρίστου. Και όταν χρησιμοποιείται ο σύμβολο του Αντιχρίστου, εμείς δεν το δεχόμαστε. Το θέμα είναι τώρα πώς εμείς θα μπορούμε να είμαστε σε κατάσταση πνευματικής εγρηγόρσεως, ώστε όταν αυτά έρχονται, και έρχονται σύντομα, και να μην ταραχθούμε και να μην φοβηθούμε, αλλά και να μπορέσουμε να ανταρνηθούμε, να μην ταραχθούμε. Μέχρι τότε τι μπορεί να γίνει? Πρώτα να προσέχουμε όλοι να είμαστε εξομολογημένοι, κοινωνημένοι και προσευχόμενοι, και να διαβάζουμε και το Λόγο του Θεού. Καλά είναι, όπως είπε και ο πατήρ Ευσέβιος το πρωί, κάθε μέρα όλοι να διαβάζουμε τουλάχιστον ένα κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Να έχουμε το Ευαγγέλιο σπίτι μας, όχι απλώς τις εικόνες, γιατί μερικοί λένε έχω το Ευαγγέλιο, το έχω στις εικόνες. Ναι, για τις εικόνες του Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο να το διαβάζουμε. Ξέρετε τι ευλογία είναι, άμα μπορέσουμε και διαβάζουμε ένα κεφάλαιο την ημέρα από το Ευαγγέλιο, μεγάλη ευλογία. Υπάρχουν και μεταφράσεις, τώρα δεν καταλαβαίνουμε το κείμενο, υπάρχει και μετάφραση. Ναι. Και να ξεκινάμε την ημέρα μας με μια ανάγνωση ενός κεφαλαίου από το Ιερό Ευαγγέλιο. Θα παίρνουμε πολύ χάρη και δύναμη και φωτισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει το εξής: αίτιον όλων των κακών είναι ότι δεν μελετούμε τα Αγίες Γραφές. Αυτό είναι αίτιο όλων των κακών. Διότι άμα μελετούσαμε την Αγία Γραφή, θα φωτιζόταν ο νους μας, θα παίρναμε τη χάρη του Θεού και θα γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί. Θα νικούσαμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας, θα αγαπούσαμε τον Χριστό περισσότερο και θα γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί. Αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει. Τώρα κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε είναι να διαφωτίσουμε και τους άλλους, οι οποίοι δεν ξέρουν. Είναι καλοί χριστιανοί και δεν ξέρουν. Βέβαια, οι περισσότεροι άνθρωποι ανησυχούν για αυτό το θέμα. Και άνθρωποι ακόμα που δεν είναι πολλοί στην Εκκλησία, άμα ακούνε για 666 αυτά, ανησυχούν και λένε τι θα γίνει κτλ. Να πληροφορούμε όλους ότι έτσι είναι τα πράγματα και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Υπάρχει και μια εφημερίδα που έχουν βγάλει, την φέρουμε εδώ, να την δώσουμε τώρα. Τι έχεις εδώ?
3: Έμψοκονάκι.
2: Πήγαινε, φέρτε με. Θα φύγουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται πολύ τώρα για το θέμα αυτό. Μεταξύ αυτών είναι και οι πατέρες των μετεώρων. Ο ηγούμενος μεγίσης του μεγάλου μετεώρου, ο πατήρ Αθανάσιος και άλλοι πατέρες κάνουν μεγάλο αγώνα για αυτό το θέμα. Να πληροφορήσουν τον ευσεβή λαό και βγάλουν και μια εφημερίδα πολυσέλιδη, καμιά τριανταριά σελίδες, που έχει πολλά κείμενα μέσα. Μεταξύ των οποίων και δύο κείμενα που έγραψα και εγώ για το θέμα αυτό. Τώρα τα φέρει ο πατήρ Αθανάσιος. Πάρτε όσες θέλετε και μοιράστε τις όπου θέλετε. Αρκεί να πιάσει τόπο. Να διαβάσουν κι άλλοι να δουν πώς είναι τα πράγματα. Να κάνουμε και προσευχή. Να φυλάξει ο Θεός την πατρίδα μας από τέτοιες, από τέτοιους πειρασμούς. Και να στείλετε όσοι μπορείτε και τηλεγραφήματα, γράμματα στους βουλευτές, στους υπουργούς, όπου θέλετε, και να διαμαρτύρεστε γι' αυτό. Και να ζητάτε τουλάχιστον όσοι θέλουν να μην πάρουν την ταυτότητα, να εξαιρεθούμε. Άμα είναι δημοκρατία, γιατί να μην μας αναγνωρίσουν και εμάς το δικαίωμα των αντιρρησιών συνειδήσεων, έτσι δεν είναι? Εδώ αναγνωρίζουν τώρα δικαίωμα στους Ιεχωβίτες να μην πάρουν στρατιώτες. Που είναι εχθροί της πατρίδας και του γένους. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουν και εμάς το δικαίωμα. Πόσοι θα είμαστε, 1.800.000? Εμείς δεν θέλουμε τις διάβολο ταυτότητες. Όποιοι θέλουν, τις πάρουν. Εμείς δεν θέλουμε. Γιατί να μας υποχρεώσουν να τις πάρουμε? Σε όλη και καλά, ποιο θέλει η Γερμανία και η Γαλλία να μολύνουν. Και δεν είναι και η Γερμανία και η Γαλλία. Είναι πίσω, αυτοί που κρύβονται πίσω από τη Γερμανία και τη Γαλλία και τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν σε όλη και καλά να μας μολύνουν. Αυτή η συνθήκη Σέγγεν, λοιπόν, τα λέω και λίγο ακατάστατα τώρα, γιατί ό,τι όπως τα θυμάμαι. Η συνθήκη Σέγγεν, να ξέρετε, είναι πολύ επιβλαβής. Διότι έγινε να εξασφαλίσει την κυριαρχία αυτό που έχουν τον πλούτο, τον μεγάλο πλούτο στα χέρια τους, το κεφάλαιο, το μεγάλο κεφάλαιο, εις βάρος των πτωχών και αδυνάτων. Και όπως διάβαζα κάπου και μάλλον είναι σωστό, 200 άνθρωποι κρατάνε στα χέρια τους το 70% του πλούτου της γης. Αυτοί βρίσκονται πίσω από τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, αυτοί βρίσκονται πίσω από τα κράτη, κατ' ουσίαν τα κράτη οι κυβερνάνε. Ακόμα και η Αμερική είναι χρεωμένη. Πίσω από αυτούς όμως, από τα κράτη αυτά, βρίσκονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν μια παγκόσμια δικτατορία, ένα παγκόσμιο ολοκληρωτικό κράτος, να εξασφαλίσουν την κυριαρχία στην οικονομική. Και οι άλλοι που θα πεινάνε σε αυτό το ευτυχές εντός εισαγωγικών παγκόσμιο κράτος, να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Τα 20 εκατομμύρια των ανέργων που είναι σήμερα στην Ευρώπη, σκεφτείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 20 εκατομμύρια άνεργοι. Στην Ελλάδα πώς υπάρχουν? Αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Αυτή η Σέγγεν λοιπόν γίνεται για να έχει τους ανθρώπους φακελωμένους, να τους παρακολουθούν κάθε στιγμή και να μην μπορεί κανείς να σηκώσει κεφάλι. Συνεπώς είναι ένα ανελεύθερο σύστημα. Στην ομιλία που έκανα στην έκτακτο διπλή Ιερά Σύναξη του Αγίου Όρους, είπα το εξής, ότι η συνθήκη Σέγγεν, όπως τη βλέπω εγώ τουλάχιστον, αυτά που σου λέω δεν είναι και δόγματα, είναι δικές μου κρίσεις και εκτιμήσεις. Τις θέτε υπόψη, θα τις σκεφτείτε κι εσείς. Βλέπω ότι είναι ένα στάδιο προς μια παγκόσμια ολοκληρωτική κυβέρνηση. Δικτατορική κυβέρνηση, φασιστική κυβέρνηση, διεθνή. Το λένε άλλωστε. Η νέα εποχή, η παγκόσμια οικονομία, η παγκόσμια θρησκεία, η νέα τάξη πραγμάτων, προς τα εκεί οδηγεί. Τώρα αυτή η δικτατορία, αυτός ο ολοκληρωτισμός που πάνε να κάνουν, θα είναι πολύ χειρότερος και από το καθεστώς του Στάλιν και του Χίτλερ. Γιατί? Διότι σήμερα υπάρχει τέλειο σύστημα πληροφοριών. Εάν ο Χίτλερ, που δεν είχε τέλειο σύστημα πληροφοριών, μπόρεσε και βρήκε 6 εκατομμύρια ανθρώπους και τους έστειλε στα κρεματόρια, τι θα γίνει σήμερα, που δεν είναι καθόλου απίθανο, έστω και ο Αντίχριστος να μην είναι, που πιθανόν είναι και ο Αντίχριστος, να βρεθεί ένας δικτάτορας, όργανο του διαβόλου, που θα έχει φακελωμένο όλο τον κόλο και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει, όσους θέλει, και αυτοί που θα θέλει θα είναι βέβαια αυτοί που θα είναι αντίθετοι του, να τους εξαφανίσει και να τους κλείσει φυλακή και να τους κλείσει τα... και να τους φωνεύσει κιόλα. Ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη προχτές ήταν αγανακτισμένος. Γιατί πήγε να αγοράσει ένα βιβλίο σε ένα βιβλιοπωλείο. Και εκεί του δώσανε κατάλογο πόσα βιβλία αγόρασε τον τελευταίο καιρό από διάφορα βιβλιοπωλεία. Καταλάβατε, άρχισαν δηλαδή τα σύμφωνα. Μία μοναχή στο Πανόραμα, η οποία είναι γιατρός, ορθοπαιδικός. Και σπούδασε στη Σουηδία και εργάστηκε εκεί ως ορθοπαιδικός χειρουργός σε νοσοκομεία της Σουηδίας. Τώρα είναι μοναχή. Τη στέλνουν τα ιατρικά περιοδικά που έπαιρνε από τότε στη Σουηδία. Στο τελευταίο λοιπόν που στείλανε ιατρικό περιοδικό από τη Σουηδία, γράφει το εξής. Όλοι οι γιατροί της Σουηδίας πήραν αριθμό. Ό,τι συνταγή γράψουν περνάει στο φακέλο μας, στα κομπιούτερ. Για όποιον γράψουν. Ξέρει ανά πάσα στιγμή το κράτος τι συνταγές γράψανε, για ποιον άρρωστο γράψανε ή για ποια αρρώστια γράψανε. Ο κάθε γιατρός. Και βέβαια θα ακούνε ότι αυτό το κάνουμε για να μην γίνεται κατάχρηστα φάρμακα, να μην κλέβουν και να μην κάνουν. Ένας γιατρός από αυτούς, όχι χριστιανός, αλλά από ευαισθησία δημοκρατική, προσέβαλε το νόμο αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά αυτά είναι όλα αποφασισμένα. Στον οικονομικό ταχυδρόμο προχτές είχε ένα άρθρο το οποίο είναι υπέρ της συνθήκης Σέγγεν. Ναι. Όμως αυτό το άρθρο, και τι ήταν υπέρ της συνθήκης Σέγγεν, έγραφε και το εξής. Όταν ο νόμος αυτός που δήθεν λέγεται νόμος προστασίας του ατόμου από το ηλεκτρονικό πακέλωμα επρόκειτο να πάει στη Βουλή να ψηφιστεί, υπήρχε μια διάταξη μέσα που έλεγε ότι τα κόμματα και η Εκκλησία εξαιρούνται και μπορούν να έχουν καταλόγους των μελών τους. Όταν μπήκε στη Βουλή ο νόμος για ψήφιση, αυτή τη διάταξη τη βγάλανε. Και σήμερα, βάσει του νόμου αυτού περί ηλεκτρονικού φακελώματος, δεν μπορεί ούτε η Εκκλησία, ούτε τα κόμματα να έχουν κατάλογο των μελών. Θεωρείται φακέλωμα αυτό. Το φακέλο μπορεί να το κάνει το κράτος, αυτή η αρχή, αλλά δεν μπορεί να το κάνει όμως. Θεωρείται φακέλωμα να ξέρει η Εκκλησία ποιοι είναι γραμμένοι στο καταλόγο της. Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται και στις ταυτότητες νέες που θα βγουν να γράφει χριστιανός ορθόδοξος. Βλέπετε πώς θα τα φέρνουν ένα-ένα, σιγά-σιγά. Άρα λοιπόν άρχισαν να εφαρμόζονται οι δυσάρεστες και δυσμενείς συνέπειες από αυτή τη συνθήκη Σέγγεν, η οποία δεν είναι αθώα όπως λένε, αλλά είναι μια συνθήκη η οποία θα μας αφαιρέσει την προσωπική μας ελευθερία, θα μας φακελώσει όλους και θα είμαστε όλοι εκτεθειμένοι. Σκεφτείτε ότι σε αυτές τις νέες ταυτότητες που λένε ότι θα βγάλουν, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει το ΕΚΑΜ. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτές τις ταυτότητες. Ο ΕΚΑΜ είναι ένας αριθμός τον οποίο θα παίρνει καθένας από τον ώρα που γεννιέται. Από το συνολικό θάνατό του. Και αυτός ο αριθμός θα είναι διασυνδεδεμένος με όλα τα αρχεία της Ευρώπης και πιθανώς και του κόσμου. Οπότε αν δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς να σε παρακολουθούν. Είτε παίρνεις χρήματα από την τράπεζα, είτε υπάρχει το νοσοκομείο για κάποια ασθένεια. Θα είσαι συνεχώς υπό παρακολούθηση. Επίσης αυτή η ταυτότητα θα έχει μέσα μία μαγνητική ταινία. Σε αυτή τη μαγνητική ταινία θα μπορούν να είναι γραμμένες 100.000 λέξεις και να γράφουν για τον κάθε ένα από εμάς ό,τι πληροφορίες θέλουν. Αυτές δεν μπορούν να διαβάσουν εμείς. Εγώ θα έχω μία ταυτότητα δηλαδή μαζί μου που δεν θα μπορώ να διαβάσω τι λέει για μένα. Και πιθανώς για μένα θα λέει ότι αυτός ο καλόγερος είναι φανατικός, ξεσηκώνει τον κόσμο, κάνει δείχνει, αυτά θα λέει για μένα, φαντάζομαι. Τώρα για εσάς δεν ξέρω τι θα λέει. Λοιπόν, αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω εγώ.
4: Ας τα λέω ξεταμπούμε.
2: Καταλάβατε, ναι, εσύ βέβαια αυτό θα λένε. Οπότε, αυτά όμως θα το διαβάζουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Στρασβούργου, και τον εδώ της Ελλάδας, αυτοί που θα είναι παρατήματα του Στρασβούργου. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ανελεύθερα, είναι προσβολή στην ανθρωπίνη προσωπικότητα. Γι' αυτό εμείς λέμε το εξής, ότι δεν θα πάρουμε τέτοιες ταυτότητες εάν έχουν το 666 ή εάν έχουν τον αριθμό, τον ΕΚΑΜ. Αυτόν τον αριθμό με τον οποίο θα διασυνδέονται. Πιστεύω ότι αν πολλοί Έλληνες αρνηθούν, τι θα κάνουν, θα μας κλείσουν όλες τις φυλακές, δεν γίνεται. Μα ήδη οι φυλακές είναι γεμάτες. Λοιπόν, θα μας στέλνουν στη Μακρόνισο. Πώς χωράει στη Μακρόνισο. Θα αναγκαστούν μάλλον να υποχωρήσουν και να μας πούνε ότι κρατάτε εσείς αυτές αυτές που είχατε τις παλιές. Αλλά πρέπει να υπάρξει εκ μέρους μας και αγώνας και αντίδραση. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να σας πω, αλλά δεν ξέρω αν ξέχασα και τίποτα. Πάντως, να ξέρετε ότι προχωράμε σε καθεστώς δύσκολο. Πάλι είπα, δεν θα φοβόμαστε, γιατί εμείς έχουμε τον Χριστό. Ο Χριστός ενήξει το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο. Και εμείς μαζί με τον Χριστό νικάμε ήδη. Και μέσα στη Θεία Λειτουργία και ιδίως στη Θεία Ευχαριστία που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού, ήδη συμμετέχουμε στη νίκη του Χριστού και στη δόξα του Χριστού. Αυτό δεν βλέπουμε σε κάθε λειτουργία. Σε κάθε λειτουργία βλέπουμε ότι ο Χριστός νικάει. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, το 100 μετά Χριστόν, λέει ότι ο Σάκης οι χριστιανοί συνέρχονται να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, ο Σατανάς παθαίνει πανολεθρία. Γι' αυτό ο Σατανάς δεν φοβάται τίποτα στον κόσμο, περισσότερο από τη Θεία Λειτουργία. Και γι' αυτό ο Σατανάς πολεμάει. Προσπαθεί να ματαιώσει τη Θεία Λειτουργία, να μας κάνει να μην λειτουργηθούμε με βλάβεια, να μην κοινωνήσουμε τα άθανα μυστήρια, γιατί κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνούμε στην δύναμη του Χριστού, στην αιώνια ζωή του Χριστού, στη χαρά του Χριστού, στο φως του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ήδη έχουμε τη χαρά, ήδη έχουμε τη νίκη, έστω και αν περάσουν κάποιες δυσκολίες, δεν φοβόμαστε. Ο Χριστός νικάει και θα νικήσει.
5: Ακούσαμε τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Γεώργιο Καψάνη σε όσα είχε πει για τις νέες ταυτότητες. Χωρίς κανένα άλλο σχόλιο, ήταν σήμερα ένα ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του. Με τέστη στους ουρανούς στις 8 Ιουνίου του 2014. Ας έχουμε την ευχή του και να αποδειχθούμε και εμείς άξιοι των όσων μας είπε. Καλημέρα.
6: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
7: Ώρα Ελλάδος 11.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιούς Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305. www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Και σήμερα μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το μέρος, το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως, και θα την δούμε και θα δούμε σήμερα μία εορτή, την εορτή της Πεντηκοστής και την εορτή της Αγίας Τριάδος, όπως ονομάζουμε, το Αγίου Πνεύματος ή αλλιώς το λέμε, που γίνεται αναφορά στα τρία πρόσωπα του Θεού, στον τριαδικό μας Θεό. Και με αυτήν την εκπομπή θέλουμε να πούμε και να δηλώσουμε την ενότητα που υπάρχει μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ένα από τα πολύ άσχημα, άστοχα και κάποιες φορές βλάσφημα που αναφέρονται για την Παλαιά Διαθήκη είναι ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παλαιά, αφορούσε στα παλαιότερα χρόνια, σήμερα έχουμε Καινή και προτρέπουν όλοι να διαβάζουν οι άνθρωποι μόνο την Καινή Διαθήκη. Ασφαλώς θα διαβάσουμε και την Καινή Διαθήκη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τα δύο αυτά μέρη της Αγίας Γραφής, Παλαιά και Καινή ή πρώτο και δεύτερο μέρος, είναι θεόπνευστα και αξίζουν την ίδια τιμή. Αυτό θα το δούμε και με την εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, στην οποία θα κάνουμε σήμερα αναφορά, αλλά χρειάζεται να ξεκαθαριστεί μέσα μας πρώτα και στους χριστιανούς πρώτα πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό, σε όλους μας, ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο μας αφορά και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε με ευλάβεια, με προσοχή και προσευχή. Έτσι λοιπόν, στην Παλαιά Διαθήκη που έχουμε πει πολλές φορές ότι γίνεται αναφορά στον Χριστό, άσαρκο Χριστό, αυτό γίνεται στην Παλαιά, και στην Καινή έχουμε πάλι αναφορά, κεντρικό πρόσωπο είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι σε σαρκωμένος. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο διαθήκων. Και στην Παλαιά Διαθήκη ψάχνω να βρω το Χριστό, και στην Καινή Διαθήκη ψάχνω να βρω το Χριστό. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τριμερή, για την καλύτερη κατανόηση, τριμερή διαχωρισμό των βιβλίων σε ιστορικά, ποιητικά και προφητικά. Και μέσα σε αυτά θα ψάξουμε να βρούμε πού γίνεται αναφορά στο μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής, η οποία θεωρείται γενέθλια ημέρα για την Εκκλησία, αν και πολλοί και σωστά θεωρούν ότι η Εκκλησία δημιουργήθηκε από το Θεό αμέσως με τον πρώτο άνθρωπο. Πάμε να δούμε τι μας λέει η Παλαιά Διαθήκη, μάλλον τι ήταν στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η εορτή της Πεντηκοστής. Στα εβραϊκά λέγεται Σαββότ και σημαίνει εβδομάδες, 50 μέρες μετά το Πάσχα εορταζόταν. Ήταν αγροτική εορτή, ήταν συνδεδεμένη με τον θερισμό και την προσφορά των απαρχών, των πρώτων καρπών. Αργότερα συνδέθηκε με την παράδοση του νόμου, την Τωρά, στο Μωυσή, όπως γνωρίζουμε, στο όρος Σινά. Οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε να συνδέονται άρρηκτα με τον Θεό και στην καθημερινότητά τους, σε ό,τι τους αφορούσε στη ζωή, είχαν το Θεό και τον επικαλούνταν,
και βλέπουμε σε αυτή την εορτή της Πεντηκοστής Σαββότ, όπως είπαμε, την αγροτική εορτή, να προσφέρουν τις απαρχές, να προσφέρουν τα πρώτα, τους πρώτους καρπούς. Και αυτό το έκαναν πάντα, τα πρώτα από την παραγωγή τους τα έδιναν ως ευχαριστία στο Θεό, αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός ήταν αυτός που έβρεξε, αυτός που είχε τις συνθήκες κατάλληλες προκειμένου να γίνει, να έχουμε μια καλή σοδιά. Αυτό δεν το ξεχνάει ο Ισραηλίτης και πηγαίνει και δίνει τα πρώτα στον Θεό. Αυτό θα το δούμε μέχρι και σήμερα. Ειδικά στην επαρχία οι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Δηλαδή τα πρώτα γεννήματα από τη σοδειά τους, ό,τι καλλιεργούν, το προσφέρουν στον Θεό ως ευχαριστία, αλλά και ως ευλογία της ίδιας της σοδειάς. Θα παρατηρήσετε, ας πούμε, ότι την ημέρα της μεταμορφώσεως οι άνθρωποι φέρνουν σταφύλια. Γιατί έχει ξεκινήσει η περίοδος του τρίγου και οι άνθρωποι προσφέρουν λοιπόν τα σταφύλια για τους δύο λόγους που είπαμε, να ευλογηθεί η σοδειά, και είναι μία πράξη ευχαριστίας στον Θεό. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, στην χριστιανική μας παράδοση, το Άγιο Πνεύμα είναι κάτι εντελώς άλλο. Το Άγιο Πνεύμα, όπως το διαβάζουμε στα Ιερά Κείμενα, κατέρχεται στους Αποστόλους και γίνεται τώρα μια πνευματική εκπλήρωση. Δηλαδή, όπως το γνωρίζουμε, το Άγιο Πνεύμα εν είδη πυρήνων γλωσσών, σαν μικρές φλόγες, πηγαίνουν και στέκονται επάνω στις κεφαλές των Αποστόλων. Είναι το Άγιο Πνεύμα που έρχεται ως δώρο στους

αναλήψεως είναι πολύ μεγάλη, διότι ο Χριστός, ο οποίος έχει λάβει την ανθρώπινη φύση, ανεβαίνει, αναλαμβάνεται στον ουρανό, κάθεται εκ δεξιών του Θεού Πατρός, και άρα η φύση μας, η ανθρώπινη φύση μας, βρίσκεται πολύ ψηλά πλέον, βρίσκεται στο χώρο της θεότητας, όπως το διαβάζουμε και το ψάλουμε, δεξιά από τον Θεό Πατέρα. Ο Χριστός έχει τέλεια την ανθρώπινη και τέλεια τη θεϊκή φύση. Άρα λοιπόν η φύση μας βρίσκεται εκεί, και βρίσκεται εκεί, όπως άκουσα στον ομιλητή, σαν δώρο. Εμείς αυτό το δίνουμε δώρο στο Θεό. Ο Θεός όλα τα κατέχει και όλα δικά του είναι και όλα τα έχει δημιουργήσει. Αυτό που δεν είχε είναι η ανθρώπινη φύση, τρόπον την, δηλαδή ο άνθρωπος. Εμείς δίνουμε στο Θεό μας την ανθρώπινη φύση και γίνεται ίσεξ ημών και γίνεται ένας από μας. Και αυτό, επαναλαμβάνω, το δίνουμε σαν δώρο. Το δώρο αυτό το δέχτηκε ο Θεός. Ασφαλώς και το δέχτηκε ο Θεός και έδωσε και αυτός το δικό του δώρο. Ποιο είναι το δικό του δώρο? Το δικό του δώρο είναι το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια καταλλαγή μεταξύ Θεού και ανθρώπων, κάτι που είχε διαταραχθεί με το προπατορικό αμάρτημα, και έρχεται τώρα και αποκαθίσταται αυτή η άμεση επικοινωνία, η σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που υπήρχε. Άρα λοιπόν έχουμε με την Πεντηκοστή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, η οποία γίνεται φανερή στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους μετά, και φτάνει μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και ψάλουμε, το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Το πρώτο λοιπόν που είχαμε να πούμε είναι αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και πάλι, όπως είπα αρχικά, έρχεται η Παλαιά Διαθήκη και μας προετοιμάζει για αυτό που θα γίνει στην Καινή Διαθήκη, και χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτές οι διαθήκες έχουν μεταξύ τους άμεση σχέση. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι υπάρχουν κάποια βασικά χωρία στην Παλαιά Διαθήκη που δηλώνεται η Πεντηκοστή. Θα σταθούμε ασφαλώς στο βιβλίο της Εξόδου, στα κεφάλαια 19 και 20, που έχουμε την Θεοφάνεια. Μια Θεοφάνεια την ώρα που ο Μωυσής λαμβάνει τους νόμους, τον Δεκάλογο, ο οποίος, στον οποίο αναφέρεται ότι δίδεται με φωτιά, με βροντές, με άνεμο, αυτή η παράδοση του νόμου, και χτίζεται αυτή η διαθήκη, η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και βέβαια εμείς θα το συνδέσουμε με την Καινή Διαθήκη και θα πούμε ότι στο Σινά έχουμε νόμο γραμμένο επάνω σε πλάκες λίθινες, ενώ στην Πεντηκοστή έχουμε νόμο γραμμένο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που θέλουν να δεχθούν αυτό το νόμο.
ένα άλλο χωρίο.

ακούμε είναι από τον προφήτη Ιερεμία, 31ο κεφάλαιο. Δώσω νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και βέβαια σαφής είναι και οι αναφορές στους αριθμούς, στο βιβλίο των αριθμών 11-25, όπου αναφέρεται ότι το πνεύμα κατέρχεται στους 70 πρεσβυτέρους και στον προφήτη Ιωήλ, 3ο κεφάλαιο, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Δηλαδή εδώ φαίνεται καθαρά μια άμεση προφητεία της Πεντηκοστής, το οποίο θα το δούμε βέβαια αυτό να εκπληρώνεται και στο 2ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Με αυτόν τον τρόπο ερμηνεύουν και οι πατέρες Εκκλησίας, οι οποίοι συγκρίνουν κατά κάποιο τρόπο το Σινά και την Πεντηκοστή, και λένε ότι, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος συγκρίνει το Σινά και την Πεντηκοστή και λέει το Σινά παραπέμπει σε αυτό το φόβο, το δέος, και η Πεντηκοστή στη χάρη. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι η Πεντηκοστή είναι η τελείωση της Αποκαλύψεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι, και να σταθούμε σε αυτά τα πράγματα, η Παλαιά Διαθήκη μας προετοιμάζει και πολλές φορές δηλώνεται μέσα σε αυτήν η παρουσία των τριών προσώπων. Ο Θεός δημιουργεί, ο Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι, αυτό κρατάμε. Έχουμε δημιουργία και συνδημιουργία από τον Πατέρα και συνδημιουργία από τα άλλα πρόσωπα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Για αυτή την παρουσία των προσώπων όμως θα μιλήσουμε αμέσως και θα δώσουμε ένα τίτλο, θα πούμε η Αγία Τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη.

Να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, πώς τα συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε άμεσους υπαινιγμούς και φαίνεται αρχικά στο πολύ γνωστό χωρίο της Γενέσεως 1,26. Αυτό αναφέρει ποιήσομεν το λεγόμενο ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν. Έχει απασχολήσει διαχρονικά τους ερμηνευτές, τους βιβλικούς, πώς ερμηνεύεται αυτός ο πληθυντικός. Εμείς γνωρίζουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι λένε ότι πρόκειται για την παρουσία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Βεβαίως άλλοι ερμηνευτές και ιδίως ξένοι ερμηνευτές είπαν ότι εδώ μιλάει ο Θεός στην αυλή του, ο Θεός Πατέρας στην αυλή του, δηλαδή στους αγγέλους, και λέει στους αγγέλους, προτρέπει με αυτή την έκφραση. Όμως οι άγγελοι είναι και αυτοί κτίσματα, δημιουργήματα του Θεού και δεν μπορεί να γίνουν συνδημιουργοί. Έτσι λοιπόν, με σαφήνεια βλέπουμε μια πρώτη αναφορά στα τρία πρόσωπα της Τριάδος, γιατί όπως είπαμε ο Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι δημιούργησε τον κόσμο και κάθε τι που υπάρχει στη γη μας. Ο Μέγας Βασίλειος το λέει χαρακτηριστικά, αυτό το ποιήσιο με λέει ότι είναι ένας διάλογος εντός της θεότητας, ένας διάλογος μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ένα άλλο χωρίο σημαντικό είναι πάλι από την Γένεση 1,2. Αυτά τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως είναι πολύ σημαντικά και έχουν γραφτεί πάρα πολλά και υπομνήματα και εργασίες επιστημονικές, αλλά και πολλές ομιλίες πατέρων πάνω σε αυτά. Αυτό το πνεύμα Θεού εφαίρετο επάνω των υδάτων, και εδώ ακριβώς φαίνεται η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έκανε εντύπωση σε ένα υπόμνημα που είχε κάνει στο βιβλίο της Γενέσεως ο Μακαριστός Μητροπολίτης Γόρτινος, κυρός Ιερεμίας, έκανε εντύπωση που μας έφερε στο φως μια πατερική προσέγγιση στο θέμα. Θα πρέπει να το κάνετε εικόνα αυτό. Ας φανταστούμε την δημιουργία, την γη, σε ένα πρωταρχικό σημείο, στάδιο, που υπάρχει πάρα πολύ νερό, το υποστηρίζουν και οι επιστήμονες αυτό. Υπάρχει νερό το οποίο έχει καλύψει τα πάντα και σιγά σιγά το νερό υποχωρεί, φαίνονται οι κορυφές των βουνών και όλο και υποχωρεί το νερό, προκειμένου η γη να γίνει κατοικήσιμη για τον άνθρωπο. Και σε αυτή τη φάση ακριβώς βρίσκεται, σε αυτή τη φάση της δημιουργίας βρίσκεται, παρουσιάζεται το Άγιο Πνεύμα να εποάζει τη δημιουργία. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, όπως κάθεται η γλώσσα επάνω στα παιδιά της, στα αυγά που θα ετοιμαστούν να γίνουν τα δικά της παιδιά, έτσι γίνεται και με την, έτσι γίνεται και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο στέκεται επάνω από την δημιουργία, επάνω στα ύδατα δηλαδή, και
σιγά σιγά κυοφορείται αυτό το οποίο χαιρόμαστε κι εμείς μέχρι και σήμερα, την δημιουργία δηλαδή του κόσμου. Υπάρχει και ένα άλλο χωρίο στους ψαλμούς του Δαβίδ, στο 32ο ψαλμό. Εκεί αναφέρεται το λόγο του Κυρίου και το πνεύματι του στόματος αυτού. Για αυτά όλα υπάρχουν ερμηνείες διάφορες. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται καμία τριαδικότητα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι δεν δέχονται την παρουσία του Χριστού με τον συγκεκριμένο τρόπο. Το ότι ο Χριστός υπήρξε, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ιστορικά δηλαδή ότι υπήρξε. Τώρα, το τι ήταν ο Χριστός και ποια η σχέση των προσώπων της Τριάδος, αυτό είναι που έρχεται μετά και η Εκκλησία θεόπνευστα δίνει διδασκαλία και αποτελούν δόγματα σήμερα της Εκκλησίας. Αυτό το πνεύματι που λέει εδώ, εμείς πατερικά θα το πούμε ότι πρόκειται για το πνεύμα, και ο λόγος είναι ο Χριστός, ο λόγος με κεφαλαίο. Άρα λοιπόν και εδώ έχουμε μία αναφορά, μία διάκριση των προσώπων. Μία σαφής εικόνα την οποία έχουν πάρει και οι αγιογράφοι τώρα και αποτυπώνουν τα τρία πρόσωπα της Τριάδος, είναι η φιλοξενία του Αβραάμ στο 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εκεί πέρα φαίνονται τρεις ίδιοι άγγελοι. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας λέει σχετικά με αυτό, έχουμε ενότητα προσώπων και τριαδικότητα. Μια άλλη εικόνα η οποία αποτυπώνει τον Θεό Πατέρα ως γυραιό, ως γέροντα, τον Υιό σαν νεότερο και το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς. Αυτές οι εικόνες βρίσκονται βέβαια ακόμα και σε ναούς, αλλά δεν αποτυπώνουν αυτό που αργότερα έγινε με την φιλοξενία του Αβραάμ, της εικόνας αυτής. Επίσης, για τα πρόσωπα της Τριάδος, της Αγίας Τριάδος, στο βιβλίο της Εξόδου, όπως και σε άλλες αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε για τον Άγγελο Κυρίου. Ο Άγγελος Κυρίου, όποτε τον συναντάμε, αυτή την έκφραση συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη, δεν αφορά σε κάποιον κτιστό άγγελο, τον Μιχαήλ, τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ και τα λοιπά, αλλά Άγγελος Κυρίου είναι ο Χριστός και τον βλέπουμε να παρουσιάζεται εδώ στην Παλαιά Διαθήκη και κατά κάποιο τρόπο να δηλώνει ότι επιθυμεί σφόδρα να έρθει ανάμεσά μας, να γίνει άνθρωπος, να αναλάβει και όλο το βάρος των λαθών μας και των αστοχιών μας, να τα πάρει όλα επάνω του και μέσα από τη δική του θυσία και μέσα από το όλο το έργο της Θείας Οικονομίας να αναλάβει την ευθύνη για αυτό. Επίσης έχουμε χωρία άλλα που και πάλι βλέπουμε να παρουσιάζονται τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Φοβερή είναι η αναφορά στον Ισαΐα στο 6ο κεφάλαιο που αξιώνεται με τα καθαρά του μάτια ο Ισαΐας να δει το θρόνο του Θεού.
και τους αγγέλους να δορυφορούν γύρω γύρω από το ιερό αυτό βήμα και να φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Αυτό το πήρε βεβαίως και η Εκκλησία μας και το έχει τοποθετήσει μέσα στο κορυφαίο μυστήριο που λέγεται Θεία Ευχαριστία. Αυτό ο Τρισάγιος ύμνος που λέμε, που αναφέρεται και στη Θεία Λειτουργία, αυτή η τριπλή αναφορά οι πατέρες λένε ότι υποδηλώνει την Αγία Τριάδα. Ο Μέγας Αθανάσιος λέει και αναφέρεται για τριπλή δοξολογία. Θα πάμε στα ποιητικά βιβλία να δούμε στη Σοφία Σολομώντος στο ένατο κεφάλαιο. Ο Θεός δημιουργεί δια της σοφίας. Αυτή η σοφία είναι η άνωθεν σοφία, όχι με την έννοια του σοφού που έχουμε στο μυαλό μας, αλλά η λέξη σοφία βιβλικά, εκτός από κάποια χωρία που αναφέρεται ως σοφία του Θεού, δηλαδή θεία έμπνευση, σοφία είναι και πρόσωπο, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπουμε στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη της καρδιάς μας, ότι χτίστηκε ναός και ονομάστηκε Αγία Σοφία και είναι ακριβώς ένας ναός αφιερωμένος στο Χριστό. Το βλέπουμε αυτό και στην Θεία Λειτουργία, την ώρα που ο ιερέας κάνει τη μικρά είσοδο, σηκώνει το Ευαγγέλιο και λέει Σοφία, δηλαδή Χριστός, αυτός αποτυπώνεται και στις δύο πλευράς του Ευαγγελίου, σταυρωμένος και αναστημένος, σταύρωση και ανάσταση. Σοφία λοιπόν λέει, δηλαδή Χριστός, και μετά ορθή, όλοι όρθιοι, δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό. Το λέει καθαρά. Εκτός από τη Σοφία Σολομώντος, επίσης σε ποιητικά βιβλία, στους ψαλμούς, στον ψαλμό 109, θα δούμε αυτό τον διάλογο μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου. Εδώ πέρα εισάγεται δεύτερος Κύριος και ασφαλώς ερμηνεύεται, όπως και παραπάνω είπαμε, ότι πρόκειται για άλλο πρόσωπο της Τριάδος. Μια πνευματική μεσιανική διάσταση μπορούμε να δούμε στο χωρίο Ισαΐας 11,2. Επαναπάβεται επ' αυτόν πνεύμα Θεού, που εδώ πιο φανερά δηλώνεται αυτή η ύπαρξη, ξεχωριστή ύπαρξη ως προσώπου του Αγίου Πνεύματος. Αν θέλουμε να δώσουμε μία γενική πατερική προσέγγιση, θα πούμε ότι οι πατέρες γενικότερα λένε ότι έχουμε μία προοδευτική αποκάλυψη των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται πιο πολύ η παρουσία του Θεού Πατέρα, χωρίς ποτέ να είναι χωρισμένος όμως από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν έχουμε μία σταδιακή αποκάλυψη. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις μας λέει
ότι στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνεται ιδιαίτερος ο πατέρας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε φανέρωση του Υιού και βεβαίως και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτά γίνονται περισσότερο σαφή στην Καινή Διαθήκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν, ότι δεν υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Μία ωραία θέση προέρχεται, μία ωραία θέση έχει εκφραστεί από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, αυτόν τον μεγάλο δογματολόγο πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος μιλά για σκιαγράφηση της Αγίας Τριάδος στην Παλαιά Διαθήκη. Και μία άλλη ωραία ιδέα σχετική είναι με τον Άγιο Ιάκωβο το Τζαλίκι, ο οποίος είχε πει το εξής. Είχε πει για το δεύτερο πρόσωπο, για τον Χριστό, ότι ο Χριστός είναι ίδιος και στην Παλαιά και στην Καινή. Στην Παλαιά Διαθήκη, για όποιους ξέρετε αγιογραφία, η Παλαιά Διαθήκη λέει είναι το σκίτσο που κάνει πρώτα ο αγιογράφος, και η Καινή Διαθήκη είναι το χρώμα επάνω στο σχέδιο αυτό, αλλά και τα δύο αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, δηλαδή στον ίδιο καμβά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Και ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λιώνος, λέει ότι έχουμε δύο χείρες του Θεού. Ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα παρουσιάζεται σαν χέρια του Θεού. Ο Θεός Πατέρας έχει αυτά τα δύο χέρια. Όμως είναι άμεση σχέση όλων αυτών. Δεν μπορεί να λείψει κάτι από αυτά για να αποτελέσουν σύνολο το σώμα. Μία ωραία ιδέα του Αγίου Ειρηναίου. Έτσι κάπως, πολύ συνοπτικά, οι πατέρες πλησιάζουν το μεγάλο δόγμα που λέγεται Αγία Τριάδα και μας λένε ότι ασφαλώς αναφορές υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη.

0: Είναι σημαντικό τι λένε οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, για το ζήτημα της Πεντηκοστής και το Άγιο Πνεύμα. Έχουν γράψει αρκετοί σχετικά με το μεγάλο αυτό θέμα, γιατί είναι κεντρικό και κομβικό σημείο, δόγμα της, αυτό της Αγίας Τριάδος, το τριαδικό ή τριαδολογικό δόγμα. Είδαμε ότι οι απαρχές βρίσκονται πάντοτε στην Παλαιά Διαθήκη. Είδαμε ότι η Πεντηκοστή παρουσιάζεται στην Καινή Διαθήκη, και επίσης είδαμε ότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος εμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη και προοδευτικά και ακόμα πιο φανερά στην Καινή Διαθήκη. Να δούμε πως οι Άγιοι, οι πατέρες μας, έχουν μιλήσει σχετικά με αυτό το θέμα. Ενδεικτικά θα μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και έναν Άγιο που ήρθε αργότερα, αλλά όχι με λιγότερη αξία θεολογία, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Είναι μεγάλα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι μεγάλα, αγαπητοί, και ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μας δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι' αυτό λοιπόν ας χαιρόμαστε όλοι μαζί και χορεύοντας από χαρά ας υμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή μέρα είναι μια μέρα για γιορτή και πανήγυρη. Όπως δηλαδή η μία εποχή διαδέχεται την άλλη και το ένα ηλιοστάσιο διαδέχεται το άλλο, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία. Η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και μας πηγαίνουν από τη μία στην άλλη. Μας λέει δηλαδή ο Άγιος ότι στην Εκκλησία έχουμε μια συνεχή γιορτή. Ότι στην Εκκλησία συνεχώς γιορτάζουμε. Εορτάζουμε γεγονότα, εορτάζουμε πρόσωπα. Τελικά εορτάζουμε το ότι δεν πεθαίνουμε. Αυτό δηλαδή που είναι η αγωνία όλων των ανθρώπων, που με το έργο του Χριστός και με την Ανάστασή του μας φανέρωσε πάρα πολύ, μας έκανε φανερή αυτή την αλήθεια. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Πριν από λίγες μέρες εορτάσαμε το Σταυρό, το Πάθος, την Ανάσταση. Ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον ουρανό. Σήμερα όμως συναντήσαμε την ίδια κορυφή των αγαθών. Φτάσαμε στη Μητρόπολη των εορτών. Βρισκόμαστε στην πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου. Γιατί αν εγώ φύγω, είπε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, θα σας στείλω άλλο παράκλητο και δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Είναι σημαντικό ότι ο Χριστός αναφέρεται σαφώς στο Άγιο Πνεύμα και θεωρεί ότι, και μας λέει ότι αυτός είναι ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, με αυτόν μας συνδέει. Και λέει με ρητορικά τώρα ερωτήματα ο Άγιος Χρυσόστομος, είδατε ενδιαφέρον, είδατε άπειρη φιλανθρωπία? Πριν από λίγες μέρες ανέβηκε στον ουρανό, ξανακάθισε στο βασιλικό θρόνο, πήρε τη θέση του στα δεξιά του Πατέρα και μας χαρίζει σήμερα την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έτσι μας δίνει τα άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί πες μου, ποιο από αυτά που συντελούν στη δική μας σωτηρία δεν το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα? Αυτό μας απαλλάσσει από την πνευματική δουλεία, μας καλεί στην ελευθερία, μας οδηγεί στην υιοθεσία και γενικά μας ξαναγεννά από την αρχή και μας ξεφορτώνει το βαρύ και αποκρουστικό φορτίο των αμαρτιών. Συνεχίζει ο Άγιος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος βλέπουμε τους πολλούς ιερείς και έχουμε τα τάγματα των δασκάλων. Από την πηγή αυτή βγήκε και το προφητικό χάρισμα και να θεραπεύσει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία στολίζουν συνήθως στην Εκκλησία του Θεού, από εκεί έχουν την προέλευση. Και φωνάζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας: όλα αυτά τα χαρίσματα ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. 1 Κορινθίους 12:11. Όπως θέλει, λέει, όχι όπως διατάχθηκε. Μοιράζει, λέει, δεν μοιράζεται. Έχει εξουσία, δεν βρίσκεται κάτω από εξουσία. Γιατί την ίδια ακριβώς εξουσία που βεβαίωσε στον Πατέρα αναθέτει ο Παύλος και στο Άγιο Πνεύμα. Και όπως λέει για τον Πατέρα, ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα σε όλους, έτσι και για το Άγιο Πνεύμα και όλα αυτά τα χαρίσματα, λέει, ενεργεί το ένα και μοναδικό Άγιο Πνεύμα, το οποίο τα μοιράζει χωριστά στον καθένα όπως θέλει. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι δεν υποτάσσεται κάπου το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι υποδέστερο των άλλων, έναντι των άλλων προσώπων της Τριάδος. Και πάμε λίγο παρακάτω να δούμε τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σχετικά. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, αλλά είναι πάντοτε ενωμένο και αριθμείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Διότι δεν θα άρμοζε ποτέ να ελείπει ο Υιός από τον Πατέρα ή το Πνεύμα από τον Υιό, επειδή θα ήταν σε μέγιστο βαθμό άδοξη η θεότητα, σαν από μεταμέλεια ακριβώς να ήρθε σε συμπλήρωση για να γίνει τέλεια. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν πάντοτε και αιώνια μεταλαμβάνεται με τις θείες ενεργειές του, δεν μεταλαμβάνει. Οδηγεί στην τελείωση στους ανθρώπους και δεν τελειώνεται. Παρέχει την πνευματική πλήρωση. Δεν έχει ανάγκη πλήρωσης. Αγιάζει και δεν αγιάζεται. Κάνει τους ανθρώπους θεούς. Δεν θεώνεται αυτό προς εαυτό και προς εκείνους με τους οποίους είναι ενωμένο. Είναι πάντοτε το ίδιο και απαράλλακτο. Αόρατο, άχρονο, αχώρητο, αναλύωτο, υπεράνω από κάθε έννοια ποιότητας, ποσότητας, μορφής, αψηλάφητο, κινούμενο αφεαυτού, κινούμενο συνεχώς έχοντας αφεαυτού εξουσία, έχοντας αφεαυτού δύναμη, παντοδύναμο, αν και ως προς την πρώτη αρχή, όπως ακριβώς όλα τα αναφερόμενα στο μονογενή Υιό, έτσι και το του Πνεύματος ανάγεται εις τον Πατέρα. Εδώ μιλά το κείμενο για για τα ιδιώματα, τα προσωπικά ιδιώματα που έχουν τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατήρ γεννά, ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Είναι ζωή και πρόξενο ζωή στο φως και χορηγεί φως, αφεαυτού αγαθό και πηγή αγαθότητας. Πνεύμα ευθές, ηγεμονικό, κύριο, το οποίο καλεί και αποστέλει τους αξίους, όπως ο Πατήρ και ο Υιός, θέτει όρια σε όλη την κτήση, κάνει τους ανθρώπους ναούς, οίκους του Θεού, οδηγεί, ενεργεί, όπως θέλει, διανέμει χαρίσματα. Τι πνεύμα είναι? Είναι πνεύμα υιοθεσίας. Κάνει τους ανθρώπους γιους του Θεού, αληθείας, σοφίας, σύνεσης, γνώσης, ευσέβειας, βουλής, δυνάμεως, φόβου Θεού όσων έχουν απαριθμηθεί. Δια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζει το Πατήρ και δοξάζει το Υιός, και από αυτούς μόνο γνωρίζεται αυτό, είναι δηλαδή τα τρία πρόσωπα εν. Μία είναι η λατρεία και η προσκύνηση που προσφέρεται, μία η δύναμης, μία η τελειότης, ένας ο αγιασμός που παρέχεται. Και γιατί μακρολογώ λέει ο Χρυσόστομος, γιατί να μακρολογώ, όλα όσα έχει ο πατήρ είναι του Υιού, εκτός από την αγεννησία. Όλα όσα έχει ο Υιός είναι του Αγίου Πνεύματος, εκτός από τη γέννηση. Αυτά τα ιδιώματα, όσο βέβαια μπορώ να εκφραστώ με το λόγο μου, δεν ξεχωρίζουν ουσίες, αλλά ορίζουν τη μία και ενιαία ουσία της θεότητος. Και ακόμα ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σημειώνει: «Συλλογήσου αγαπητέ, πως το Πανάγιο Πνεύμα, όταν κατέβει εις το υπερόν, εν είδη πυρήνο γλωσσών, ως αν ένας φοδρότατος άνεμος και βροντί, εγέμισε όλων των οίκων, εις των οποίων ήσαν καθήμενοι οι Θείοι Απόστολοι και επροσύφχοντο». Διαβάζουμε στις Πράξεις 2:2: «Και επλήρωσε των οίκων που ήσαν καθήμενοι, και τον έκαμεν ως σαν μία κολυμβήθρα, ως λέει ο Θεσσαλονίκης Γρηγόριος». Και κοιτάξτε τώρα εδώ πόσο ένας πατέρας, ο Άγιος Νικόδημος, αποδέχεται και φανερώνει ότι είχε διαβάσει τους πατέρες πριν από αυτόν, γιατί μνημονεύει τον Άγιο Γρηγόριο, τον Παλαμά. «Διαναβαπτίσει τους Αποστόλους με τη Θεία Χάρη του, περί του οποίου τούτου βαπτίσματος προείπεν εις αυτούς ο Κύριος. Εμείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας». Και συνεχίζει: «Επλήρωσε δε τον οίκον που ήσαν καθήμενοι, κολυμβήθραν αυτόν απεργαζομένη πνευματική και πυρούσα την του σωτήρως επαγγελίαν, ειν και αυτήν αναλαμβανόμενος προς αυτούς έλεγε ότι ο Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν Πνεύματι Αγίω, αλλά και την κλίσιν ειν αυτής επέθηκεν, επαληθεύουσαν έδειξε, διαγάρ του εξ ουρανού τούτου ήχου, όντως Υιός βροντής γεγόνασι, οι Απόστολοι. Τότε δι, τότε αυτό το Πανάγιο Πνεύμα ενήργησε εις τους Αποστόλους τρεις μεταβολάς». Και αυτές οι μεταβολές είναι κυρίως ο καρπός και τα πνευματικά γυμνάσματα. Η μεταβολή ήτο του νοός των Αποστόλων, η οποία μετέβαλε σε αυτούς εκείνας τας πρώτας ιδέας όπου είχαν περί των πραγμάτων του κόσμου τούτου, και τους έκαμε να γνωρίσουν καθαρά το ταπεινό και μάταιον των παρόντων αγαθών, και εξεναντίας να γνωρίσουν το μεγαλείο και το αιώνιο των μελώντων, ώστε εκείνοι οι ίδιοι όπου ο λίγων πρωτήτερα φιλονικούσαν αναμεταξύ τους, ποιος από αυτούς να ήταν πρώτος και μεγαλύτερος. Γίνεται εδώ και φιλονικία εν αυτής, το τις αυτό δοκί είναι μείζον. Ύστερα, αφού έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον, εμετρούσαν δια μεγάλην ευτυχίαν το να είναι μικρότεροι από όλους, το να καταφρονούνται από όλους δια το Χριστόν, και το να λογίζονται ασθενείς, μωροί, άτιμοι, όνειδος, σκύβαλα και σκουπίδια του κόσμου και των ανθρώπων. Διαβάζουμε 1 προς Κορινθίους: «Εμείς μωροί δια Χριστόν, εμείς ασθενείς, εμείς άτιμοι, ως περί καθάρματο του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως εστί». Συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης: «Τώρα αδελφέ, στοχά σου αν ίσως έγινε και είσαι σε αυτή η μεταβολή του νοός, διαμέσου τούτων των πνευματικών γυμνασμάτων όπου ανάγνωσες και ως εις ποιον βαθμόν έφτασες, διότι αν ίσως και ως τώρα ενόμισες ένα μεγάλο καλόν το να σε τιμούν και να σε έχουν οι άνθρωποι εις υπόλοιψην, το να ζήσεις την καρδία πάντων ήγουν, το να σε αγαπούν όλοι, το να γυρεύεις πάντοτε καινούργιες ειδονές και να εξοδεύεις εν αυτές των καιρών όπου σου εδόθη για να κερδίσεις τα αιώνια αγαθά, και το να ζεις με τέλη και αντιρρήσεις κοσμικάς, Φανερόν είναι ότι ο νους σου οδηγεί το έως τώρα από το πνεύμα του κόσμου και όχι από το πνεύμα του Θεού. Και πρέπει δια τούτο να λυπήσαι και να μετανοείς, διότι έπαθαν ο Χριστός και ανέστη και ανελήφθη στους ουρανούς, όχι για να σου δώσει το πνεύμα του κόσμου, αλλά να σου δώσει το πνεύμα το ειδικό του, και εσύ με την κακή ζωή που έζησες δεν έγινες δεκτικός του Θείου αυτού πνεύματος. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται και μεταβάλλει τον άνθρωπο, τον αλλάζει, και τον αλλάζει εσωτερικά. Του αλλάζει το νου και μετά του αλλάζει και την καρδιά. Και όλος αυτός ο αγώνας που κάνουμε μέσα στην εκκλησία, με την νηστεία, την εγκράτεια, τη συμμετοχή στα μυστήρια, είναι για να έρθει αυτή η εσωτερική αλλαγή, η οποία κάνει πράγματι τον άνθρωπο καινούριο, καινούριο άνθρωπο, φωτεινό άνθρωπο και φωτισμένο. Είδαμε και αυτές τις πατερικές αναφορές, οι οποίες πάντοτε ή σαφώς ή με κάποιες εικόνες δηλώνουν ότι το Άγιο Πνεύμα και τα πρόσωπα της Τριάδος εμφανίζονται και ξεχωριστά και από κοινού, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Αγαπητοί μου, σήμερα είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει αναφορά της Πεντηκοστής στην Παλαιά Διαθήκη, είδαμε χωρία, και μετά είπαμε ότι υπάρχουν και αναφορές για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και είδαμε πως αυτό τεκμηριώνεται μέσα από την ερμηνεία της Γραφής κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος ο Θανάσιος τονίζουν ότι το Πνεύμα είναι ομοούσιο με τον Πατέρα και τον Υιό μέσα από χωρία της Αγίας Γραφής. Και αυτή η τριπλή αναφορά του Άγιος, Άγιος, Άγιος, όπως είδαμε στον προφήτη Ισαΐα, αλλά και σε πολλά άλλα που δεν είδαμε, υποδηλώνουν την ξεχωριστή ύπαρξη των τριών προσώπων, αλλά σε μία ενότητα, στον ένα Θεό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε προηγουμένως. Τώρα οι πατέρες λένε ότι δίνεται στον άνθρωπο η δυνατότητα να οικειοποιηθεί τη χάρη και να γίνει μέλος του Χριστού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν υπήρχε από απαρχής. Στην Πεντηκοστή το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους ανθρώπους που είχαν χωριστεί από την εποχή του προπατορικού αμαρτήματος και αργότερα στην εποχή της Βαβέλ. Οι πύρινες γλώσσες συμβολίζουν το φωτισμό και την αγάπη, καταργώντας την σύγχυση και αποκαθιστώντας την επικοινωνία. Πηγή των χαρισμάτων είναι το Άγιο Πνεύμα, και είναι εκείνο που δίνει τη δύναμη να αγιάζεται ο άνθρωπος μέσα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που εμπερικλεί η Παλαιά Διαθήκη, και ας μην είμαστε τόσο εύκολα απορριπτικοί της μεγάλης σημασίας που έχει και της θεοπνευστίας. Χρειάζεται να σκύψουμε, να διαβάσουμε τους πατέρες, οι οποίοι πολλές φορές στις ομιλίες τους, μα σχεδόν πάντοτε, θα κάνουν αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, που σημαίνει ότι την αποδέχονταν ως θεόπνευστο κείμενο, όπως ακριβώς την αποδέχεται και η Εκκλησία. Αγαπητοί μου, σας εύχομαι να έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στον Ιερό Ναό, αυτό ζητάμε και αυτό λαμβάνουμε. Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, οι ιεροψάλτες το λένε καθαρά: είδομε το φως το αληθινό, ελάβομεν πνεύμα επουράνιο. Πηγαίνουμε λοιπόν στους Ιερούς Ναούς για να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο με διάφορους τρόπους στη ζωή μας το διώχνουμε και τώρα και κάθε στιγμή χρειάζεται να το επικαλούμαστε. Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, αυτό που χρειάζεται η οικογένεια, αλλά και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που αλλάζει τον άνθρωπο, του δίνει δύναμη και του δίνει φωτισμό να πορεύεται. Ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, καλή σας ημέρα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026. Είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε σχόλια και εκτιμήσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα των Πανελλαδικών σε συνεργασία με τα φροντιστήρια εφήβων Παπαδέα. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή δύναμη σε όλους τους μαθητές. Τα σημερινά εξεταζόμενα μαθήματα αφορούν στο Γενικό Λύκειο και είναι Ιστορία, Φυσική και ΑΟΘ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. Για τα θέματα της ιστορίας Γενικού Λυκείου θα μας μιλήσει η κυρία Αριστεία Κωνσταντοπούλου. Σας ακούμε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Καλημέρα και καλά αποτελέσματα εύχομαι σε όλους τους μαθητές και στους ακροατές που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Εννοείται, εύχομαι καλά αποτελέσματα και καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Θα πω ότι τα θέματα ήταν για καλά προετοιμασμένος. Στους ιστορικούς όρους δόθηκε στα παιδιά να επιλύσουν τους ορισμούς εθνικές βιές από την οικονομία του 19ου αιώνα, τον οργανικό νόμο από το κεφάλαιο 2 του κριτικού ζητήματος, ενώ από τα κόμματα ο ειδικός όρος Εθνικό Κομιτάτο ήταν ο όρος που έπρεπε να επιλύσουν τα παιδιά. Αυτό έδινε στα παιδιά 15 μονάδες και μετά τους έδωσε το θέμα Α2 που έπρεπε να επιλύσουν με μορφή σωστού λάθους αντίστοιχες προτάσεις μέσα από το βιβλίο. Στο Α2 το Α ήταν λάθος, το Β ήταν λάθος, το Γ σωστό, το Δέλτα σωστό και το Ε σωστό. Θα πω ότι αυτό το υποερώτημα έδινε 10 μονάδες στους μαθητές της θεωρητικής κατεύθυνσης. Το θέμα Β1 αφορούσε ποια προϊόντα εξήγαγε η Ελλάδα κατά τον πρώτο αιώνα της ανεξαρτησίας της και ποια ήταν η σημασία του καθενός στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. Το παιδί έπρεπε να αναζητήσει την απάντηση από την οικονομία του 19ου αιώνα, το κεφάλαιο εμπόριο, όπου στη σελίδα 18 έπρεπε να πάρει τις αντίστοιχες δύο παραγράφους. 15 μόρια για αυτή την απάντηση. Το θέμα Β2 αφορούσε στο ποιες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας. Ένα κεφάλαιο από το προσφυγικό ζήτημα, συγκεκριμένα το Ε2Β, όπου το παιδί έπρεπε να απαντήσει με τη δεύτερη παράγραφο του συγκεκριμένου κεφαλαίου για 10 μονάδες. Αυτή ήταν η ιστορική γνώση που ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν για να πάρουν τα πρώτα 50 μόρια, ενώ στην πρώτη πηγή, Γ1, τους ζήτησε τους λόγους για τους οποίους οι Έλληνες προχώρησαν στην οργάνωση πελατειακών δικτύων κατά την προεπαναστατική περίοδο και στο ρόλο της οικογένειας στη διαμόρφωση των πελατειακών δικτύων κατά την ίδια περίοδο. Μία απάντηση η οποία θα μπορούσε να και βρίσκεται στα κόμματα, στο πρώτο κεφάλαιο των κομμάτων πελατειακά δίκτυα, απαντούνταν με τις δύο πρώτες παραγράφους του κεφαλαίου και φυσικά το παιδί έπρεπε να αναλύσει τα δύο παραθέματα τα οποία έπεσαν σε αυτή την πηγή και συγκεκριμένα από το παράθεμα του Τζον Πετρόπουλος και του Κούνα Χέρικ. Τελευταία πηγή που δόθηκε στα παιδιά να συνδυάσουν τις ιστορικές τους γνώσεις και τις πληροφορίες από τα κείμενα που τους δίνονται, θα έπρεπε να παρουσιάσουν το ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του πόντου κατά το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα παιδιά έπρεπε να πάρουν την απάντηση από το ποντιακό ζήτημα στο πρώτο κεφάλαιο από τα λιμάνια του διαμετακομιστικού εμπορίου στον Πότο μέχρι και το εμπορικό λιμάνι της Αμισού και να το συνδυάσουν και να το συνθέσουν με τα αντίστοιχα τρία παραθέματα για να είναι πολύ κοντά στα 25 μόρια της πηγής. Τα θέματα αφορούσαν όλο το πλαίσιο της εξεταστέας ύλης. Δεν υπήρχαν καθόλου θέματα από την οικονομία του 20ου αιώνα και εγώ θα πω ότι ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Εύχομαι καλή επιτυχία και πάλι, καλά αποτελέσματα και φυσικά να πετύχουν τους στόχους τους όλοι οι μαθητές. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντοπούλου. Καλή συνέχεια. Για το μάθημα της φυσικής Γενικού Λυκείου θα μας μιλήσει η κυρία Βικτωρία Τριαντούλη. Κυρία Τριαντούλη, σας ακούμε.
2: Καλημέρα και από μένα. Τα θέματα, όπως και στα προηγούμενα μαθήματα, είναι αρκετά απαιτητικά για τους μαθητές. Παρατηρείται μια διαβαθμισμένη δυσκολία από το Α μέχρι και το Δ. Το θέμα Α, τα παιδιά για να απαντήσουν στη θεωρία πρέπει να ξέρουν καλά και σε βάθος όλες τις λεπτομέρειες των κεφαλαίων. Το γάμα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά με τις πράξεις που απαιτούνται λόγω του κεφαλαίου και στο δέλτα απαιτείται αρκετά καλή κατανόηση της θεωρίας καθώς αποτελείται από ένα συνδυαστικό θέμα. Πάλι διαβαθμισμένη δυσκολία, αλλά για να μπορέσουν τα παιδιά να απαντήσουν πρέπει σε κάθε περίπτωση να ξέρουν πολύ καλά και να μπορούν να αντιληφθούν πολύ καλά σε βάθος όλα τα κεφάλαια που απαιτούνται για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά μέχρι στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Και ολοκληρώνουμε με το μάθημα της ΑΟΘ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γενικού Λυκείου. Θα μας μιλήσει ο κύριος Γιώργος Κόλλιας. Κύριε Κόλλια, σας ακούμε.
3: Καλημέρα σε όλη, καλή εβδομάδα. Αρχικά τα θέματα ήταν φέτος, είχαν παρουσίασει μια δυσκολία σε επίπεδο θέματος ΔΕΛΤΑ. Αν το πάρουμε από την αρχή, γιατί αναφέρω το ΔΕΛΤΑ, γιατί εκεί έχει επικρατήσει μια σύγχυση. Το θέμα Α ήταν βατό και ήταν φόλης της ύλης, αλλά αναμενόμενο που κάθε, κάθε χρονιά. Το θέμα Β ήταν από τα πολύ βασικά κεφάλαια που πιστεύαμε από τις αρχές της χρονιάς ότι θα εμφανιστεί στη θεωρία. Αφορούσε τους οικονομικούς κύκλους και συγκεκριμένα την ύφεση και την άνοδο και ζητήθηκε να βάλει και να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και το διάγραμμα, κάτι το οποίο ήταν εύκολο και ξέρω σε αρκετές μονάδες. Το θέμα Γ ήταν ένα ωραίο θέμα, είχαμε δει κάτι παρόμοιο στα θέματα τα προπερσινά που ήταν συνδυαστικό κεφάλαιο 1 με κεφάλαιο 7. Δεν απαιτούσε, δεν είχε κάποια δυσκολία, απορώ ότι ήταν συνδυαστικό αλλά ένας μέτρια προετοιμασμένος μαθητής μπορούσε να το προσεγγίσει. Και το θέμα ΔΕΛΤΑ ήταν ένα θέμα το οποίο πραγματικά ήταν αρκετά απαιτητικό. Ήθελε να γνωρίζει ο μαθητής πολύ καλά τη θεωρία και να μπορεί να εφαρμόσει πάρα πολύ καλά αριθμητικά και διαγραμματικά πράξεις και υπολογισμούς.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας. Είμαστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ όλους τους καθηγητές συνεργάτες των φροντιστήριων Παπαδέα, των φροντιστήριων Εφήβων. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θα συνεχίσουμε αύριο με εξεταζόμενα μαθήματα υγιεινή ΕΠΑΛ και αρχές οργάνωσης και διοίκησης και πάλι για τα επαγγελματικά λύκεια. Καλή σας ημέρα. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Οι απαντήσεις στα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα.
4: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί.

0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
5: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
6: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα.
7: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός, κύριος Σεραφείμ, την Τετάρτη θα χωροστατήσει στον πανηγυρικό Εσπερινό που θα ψαλεί στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλώου κ. Νύφωνο. Την 5η 11 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θέορτο Εσπερινό. Στον ναό φυλάσσεται λείψανο του Αγίου. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί ιερά λείψανα από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρωφτρικόρφου Φωκίδος έως την 5η 11 Ιουνίου. Κάθε πρωί τελείται η θεία λειτουργία και το απόγευμα Εσπερινό. Έως στις 12 Ιουνίου καθημερινά στις 11 το πρωί και το απόγευμα μετά τον Εσπερινό τέλειται η παράκληση στην Παναγία για τη μαθητιώσα νεολαία. Στο ναό υπάρχει παρεκκλήση από ονόματι του Αγίου Λουκά του Ιατρού και θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου καθώς και η εορτή της Παναγίας άξιον εστί με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη το

0: Πρωί θα τελεστεί η θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας εσπερινό στον Κυρίως Ναό. Στις 9 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την 5η το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν μεθέωρτος εσπερινός, τα εγκόμια, οι χαιρετισμοί και η παράκληση στον Άγιο Λουκά. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η λιτανία. Η παράκληση στον Ιησού Χριστό για τους μαθητές που διαγωνίζονται τελείται στον Ιερό Ναό για τις Παρασκευής Καλλιπόλεως στις ημέρες εξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων στις 9.30 το πρωί. Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου, αύριο Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τρίτη στις 6 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό και θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη ορτή της Παναγίας Άξιον Εστί, των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Μοσχάτου, Αγίου Θεράποντο Ζωγράφου, Οσίας Ξένης Νικαίας, Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Τιμίου Σταυρού Χολαργού, Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Χριστοφόρου Δαφνίου Χαϊδαρίου, στο Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Μεταμορφώσεως, στις Ιερές Μονές, Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή της Παναγίας Άξιον Εστί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μοσχάτου, που υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι της Παναγίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά του Ιατρού και παράλληλα τιμάται η ορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί. Εορτάζουν επίσης επί τη μνήμη του Αγίου Λουκά του Ιατρού και τη εορτή της Συνάξεως της Παναγίας Άξιον Εστί οι Ιεροί Ναοί, Κοιμήσεως Θεοτόκου Σταμάτας Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εορτάζει επίσης και το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ανακάζης, όπου φυλάσσεται λείψανο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Στους προαναφερθέντες Ιερούς Ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 10 και 11 Ιουνίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλεί παράκληση στην Αγία Εφημία και στη συνέχεια θα τελεστεί εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 6.30 το απόγευμα, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 7. Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Γουμερά και του Ιερού Ευαγγελίου από την ομώνυμη Μονή στην Αργυρούπολη Χαλδίας του Πόντου θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλλιθέας έως αύριο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεόδωρο Στρατιλάτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Διενεργηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου σήμερα στις 4 το απόγευμα και μέχρι τις 7. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική. πλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλη τη Ύλη. Συνεχίζουν τη λειτουργία του στα εκπαιδευτήρια τη Ιερά Μητροπόλου Πειραιώς, τα οποία καλούν του μαθητέ μικρού και μεγάλου σε ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό ταξίδι που θα του προσφέρει γνώσει, εμπειρίε και βιώματα απαραίτητα για την ολόκληρη πνευματική, ψυχική και σωματική καλλιεργιά του και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ταλέντων του. Τα εκπαιδευτήρια τη Ιερά Μητροπόλου Πειραιώς στηρίζονται στην παράδοση και επενδύουν στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καλούν για περισσότερε πληροφορίε στο 210-46-19-15. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σα από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: www.tsatravilias.gr.
1: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στο νότιο Βοϊκό και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, σε Πειραιά, Λίμνο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 26. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravilias.gr.
2: Αφιέρωμα στην εικόνα του αξιοναστή. Η πρωταήτησα του Άθωνα και η ιστορία της. Ακούστε αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: Θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
5: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
5: Στο Summer Camp των εκπαιδευτήριων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κύριοι μας, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, στην ραδιοπαραμυθία. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που με αγάπη και κόπο, αλλά και βαθιά εκκλησιαστική ευαισθησία, ασχολήθηκε με έναν από τους μεγαλύτερους ασκητές και φωστήρες της ερήμου, τον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα. Αφορμή της συζήτησής μας είναι το εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο «Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου». Πρόκειται για μια προσεγμένη έκδοση από τις εκδόσεις Γρηγόρη, που περιλαμβάνει κείμενο, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων, προσφέροντας στο σύγχρονο αναγνώστη τη δυνατότητα να γνωρίσει βαθύτερα τη μορφή, την πνευματικότητα και την εποχή του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Μαζί μας σήμερα θα είναι ο συγγραφέας και επιμελητής της έκδοσης, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Σταύρος Τρικαλιώτης, φιλόλογος και θεολόγος, τον οποίο θα καλωσορίσουμε εντός ολίγου. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, που πάντα με αφοσίωση και φροντίδα βρίσκεται δίπλα μας, συμβάλλοντας διακριτικά στην πραγματοποίηση κάθε εκπομπής. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο για παιδιά, ξεκινώντας όπως το συνηθίζουμε στις εκπομπές μας, «Υπερήρωες». Ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Τρεις αγαπημένοι συμμαθητές και ένας αξιαγάπητος σκύλος παίζουν στο διάλειμμα τους σούπερ ήρωες. Τι θα γίνει όμως όταν ένα νέο μέλος της παρέας αποδείξει ότι υπάρχουν αληθινοί υπερήρωες, οι Άγιοι μας? Μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της προσευχής και την ευχή του Ιησού μέσα από το παράδειγμα των Αγίων μας, γραμμένη για τα μικρότερα παιδιά, με τη ζωντανή εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά, QR με ηχητικό βιβλίο με την αφήγηση της ιστορίας και όμορφες δραστηριότητες. Υπερήρωες μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Να καλωσορίσουμε τώρα, φίλοι μας, τον συγγραφέα και επιμελητή αυτής της όμορφης έκδοσης, για την οποία σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, για τον Άγιο Ευθύμιο, τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη. Καλώς ήρθατε, πατέρα Σταύρο, στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Χατζή.
0: Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, έτσι. Τι ήταν αυτό που σας όθησε? Κρατάμε το βιβλίο, εξαιρετικό βιβλίο. Τι σας όθησε, πατέρα Σταύρο, να ασχοληθείτε ειδικά με τον Άγιο Ευθύμιο τον Μέγα και το βίο του?
1: Εγώ υπηρετώ σε εφημερίδα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής και είμαι υπεύθυνος σε ένα παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, τον Άγιο Ευθύμιο, Παύλα Άγιον Άργυρη. Και βρήκα στο διαδίκτυο το κείμενο, το πρωτότυπο, κριτικό κείμενο του Αγίου Ευθυμίου, και το σύνταγα με την περισσότερα μου, ήταν και αυτή η φιλόλογη, και αυτή φιλόλογος, και μου λέει, δεν το κάνεις σε μετά αυτά τα φράζη σήμερα και υπηρετήσει εκεί πέρα στον ναό, να υπάρχει αυτός ο βίος που είναι έτσι, και δεν υπήρχε μια ανάλογη δουλειά, έτσι είχαν βγει κάτι προσπάθησε, αλλά δεν ήταν κάτι ολοκληρωμένο και αυτοτελές. Έτσι ξεκίνησα πολύ δύο χρόνια και να το δουλεύω έτσι με πολύ αγάπη και με πολύ έτσι μεράκι, και προσπάθησα να δώσω στο κείμενο μια καταλέξη μετάφραση, η οποία όμως να έχει και την σύγχρονη απόδοση, να είναι δηλαδή κατανοητή και από τον σύγχρονο άνθρωπος, με ένα νεοελληνικό λόγο που είναι προσιτός στο σύγχρονο άνθρωπο.
0: Πολύ καλά κάνατε, πατέρα Σταύρο, γιατί δεν βγαίνουν πολλές έτσι βιογραφίες πια των Αγίων μας, τόσο πολύ, μάλλον των τόσο παλαιών Αγίων μας. Ποια είναι η ιδιαίτερη αξία του έργου του Κυρίλου Σκυθοπολίτου για την εκκλησιαστική γραμματεία και την ιστορία του μοναχισμού?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σκυθοπολίτης μπορεί να μην είναι Άγιος Εκκλησίας μας, έχει όμως σημαντικότητα το αγιολογικό έργο. Έχει γράψει πέρα από τον βίο του Αγίου Ευθυμίου και τον βίο του μαθητή του Αγίου Ευθυμίου, του Αγίου Σάββα, του Υγειασμένου, καθώς και άλλους βίους Αγίων, άλλους 3-4 βίους, με εκτενείς βίους, και η συμβολή του είναι σημαντική, διότι είναι ο πρώτος βιογράφος του Αγίου Ευθυμίου, που έγραψε στον 6ο αιώνα, και μάλιστα διέσωσε πληροφορίες που αν ήταν εκείνος δεν θα είχαν διασωθεί για τον Άγιο Ευθύμιο. Και ο μετέπειτα βιογράφος του Αγίου, ο Άγιος Σημεών μεταφραστής, βασίστηκε πάνω στο κείμενο του κυρίου Σκυθοπολίτη και το απέδωσε με πιο ελεύθερη μορφή και προσέθεσε και ορισμένα θαύματα του Αγίου της εποχής του. Αλλά είναι σημαντική η συμβολή, διότι όπως λέει και ο ίδιος, ότι έλαβε το χάρισμα της συγγραφής των βίων των Αγίων από τον ίδιο τον Άγιο Ευθύμιο και τον Άγιο Σάββα, οι οποίοι με κάποιο όραμα και μετά από προσευχή του κυρίου Σκυθοπολίτου του έδωσαν αυτό το χάρισμα της συγγραφής του βίου, γιατί είχε ναι μεν όπως λέει ο κύριος Σκυθοπολίτης, είχε συγκεντρώσει το υλικό του, αλλά δεν μπορούσε να το διατυπώσει συντακτικά και δυσκολευότανε, και ο Άγιος Ευθύμιος του έδωσε αυτό το χάρισμα με την προτροπή του Αγίου Σάββα να λυθεί η γλώσσα του και να λυθεί και το χέρι του και να γράψει την αγραφότητα το βίο. Να πούμε ότι το κείμενο του, του κυρίου Σκυθοπολίτη είναι βυζαντινό κείμενο και είναι μακροσκελές, δηλαδή είναι μακροπερίοδος λόγος. Και εγώ θέλησα, για να μην κουράζει ο σύγχρονος αναγνώστης, να κόψω αυτό το μακροπερίοδο λόγο σε πιο σύντομες προτάσεις για να είναι εύρυπτες και κατανοητές στον σύγχρονο άνθρωπο.
0: Ήταν μια πολύ καλή ιδέα αυτό, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να διαβαστεί, και είναι κρίμα γιατί ήταν τόσα τα στοιχεία αυτά που έγραφε ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης για τον Άγιο Ευθύμιο. Τώρα, Πάτερ Σταύρο, πείτε μας, ο Άγιος Ευθύμιος χαρακτηρίζεται μέγας. Τι είναι εκείνο που τον καθιστά, ας πούμε, τόσο ξεχωριστή μορφή μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας?
1: Όπως λέει ο Άγιος Ιουσίνος ο Πόποβιτς στο μεγάλο αυτό έργο του, που δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά, είναι στα σερβικά, ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός. Η ζωή του αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος μέσα από την άσκηση και την καθαρή πίστη μπορεί να γίνει Θεός κατά χάριν και να μεταμορφώσει όχι μόνο τον εαυτόν του αλλά και ολόκληρο τον κόσμο γύρω του. Τον εορτάζουμε στις 20 Ιανουαρίου που είναι και η μνήμη του, και ονομάζεται Μέγας γιατί υπήρξε ο πνευματικός πατέρας σχεδόν όλων των μετέπειτα μεγάλων ασκητών της Ανατολής. Νομίζω αυτό είναι μια απάντηση σε αυτά που με ρωτήσατε.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Τώρα, μέσα από την μελέτη σας, έτσι, γιατί σίγουρα κάνατε έρευνα, κάνατε μελέτη για όλα αυτά, ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Αγίου Ευθυμίου εσάς σας εντυπωσίασαν περισσότερο?
1: Εκείνο που είναι αξιοπρόσεκτο είναι και το όνομα του Αγίου Ευθυμίου, διότι του εδόθη, διότι οι γονείς του ήταν άτεκνοι. Κατόπιν μεγάλης και εκτενούς προσευχής των γονέων του Παύλου και της Διονυσίας, συνελήφθη ο Άγιος Ευθύμιος και έφερε την ευθυμία και τη χαρά στην οικογένεια του Αγίου Ευθυμίου, καθώς και με τη γέννησή του η Εκκλησία του Θεού απέκτησαν χαρά και ειρήνη. Και πράγματι το 377 μετά Χριστόν που γεννήθηκε ο Μέγας Ευθύμιος, σε μια εποχή που η Εκκλησία σπαρασόταν από την αίρεση του Αρίου, η γέννησή του συνέπεσε με την κατάπαυση των διωγμών από τον Αυτοδοκάτορα Γρατιανό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, ο βίος του Αγίου Ευθυμίου, Πάτερ Σταύρο, είναι γεμάτος άσκηση, γεμάτος προσευχή και σιωπή. Μπορούν όλα αυτά να μιλήσουν ουσιαστικά στο σημερινό άνθρωπο?
1: Οπωσδήποτε και πρέπει να μιλήσουν, γιατί όπως μας λέει και ο θα το διάβαζε ένα βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ζαχαρία Ζάχαρου, που ήταν μαθητής του Αγίου Σοφρονίου. Λέει ο πατήρ Ζαχαρίας σε ένα σημείο ότι η καταγραφή των επιφανών ιερώτων και τα ρήματά τους και τα καταθώματά τους είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον σύγχρονο άνθρωπο, διότι αυτά τα συγγράμματα τα μελετούσαν ως ιερά κείμενα την εποχή εκείνη και ήταν προσφυλέστατα αναγνώσματα, ιδιαίτερα στους μοναχικούς κύκλους, γιατί οι συγγραφείς και οι συλλογείς τους ήταν απλοί και άγιοι άνθρωποι που εξέφραζαν τη διδασκαλία με απλό και ανεπίδευτο τρόπο, επιζητώντας την ωφέλεια των πολλών. Η καθαρή καρδιά τους συνελάμβανε τα λόγια του Θεού και οι ίδιοι οι μαθητές τους τα κατέγραφαν για τη δική τους υπόμνηση και για την ωφέλεια των αδελφών και μελών της Εκκλησίας. Η πρώτη επαφή με τον Λόγο του Θεού αποτελούσε για αυτούς συγκλονιστικό γεγονός, αλλά και η συνεπής έπειτα ανάμνησή τους ενεργούσε με ανακαινιστική δύναμη στην καρδιά τους, κατευθύνοντας τα διαβήματά τους στα ίχνη της παρουσίας του Χριστού, του στόματος του Θεού. Τα αποφθέγματα των γερόντων δεν είναι σοφία των συνετών του κόσμου τούτου, αλλά ιερή και δημιουργική ποίηση που πληροφορεί με χάρη τις καρδίες των ανθρώπων και αποτυπώνει μέσα τους την Αγία εικόνα του Δημιουργού. Και καταλήγει ο πατήρ Ζαχαρίας: ωστόσο, ακόμα και οι μη χωρούντες το πνεύμα του γεροντικού ωφελούνται από την άγνωσή του, αποκτούν συνείδηση της αδυναμίας τους, μέμφωνται τον εαυτό τους και σώζονται. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
0: Και βέβαια τα λέει όλα και έχετε δίκιο, είναι ακριβώς έτσι. Τώρα, ο Άγιος Ευθύμιος φαίνεται ότι υπήρξε και σπουδαίος πνευματικός πατέρας. Τι μπορούμε, πατέρα Σταύρο, να διδαχθούμε σήμερα από αυτή τη διάσταση της ζωής του?
1: Υπήρξε πνευματοφόρος πνευματικός πατέρας. Υπήρξε το δοχείο του καθαρό της χάρης του Θεού, που αν και στην έρημο, στην ισότατη έρημο που ζούσε με τον συνασκητή του, τον Άγιο Θεόκτιστο, η χάρη του Θεού τον έφερε στην επιφάνεια και άρχισαν να τον επισκέπτονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Συνεκροτήθηκε μια μοναχική αδελφότητα γύρω από τον Άγιο Ευθύμιο, και ενώ ζούσε στην αρχή με τον Άγιο Θεόκτιστο σε μια απόκρημνη σπηλιά, κατόπιν έγινε μια, όπως είπα, μια αδελφότητα, και ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι να πάρουν χάρη από τον λόγο του και συμβουλές για την πνευματική τους ζωή. Και η τομορφή του, όπως θα δείτε και στο βιβλίο, είναι πολύ ελκυστική, έχει μια μακριά γενιάδα και εκπέμπει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό ήταν που όθησε τους ανθρώπους να αναζητούν έναν γνήσιο καθοδηγητή για τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Η σημασία της ερήμου τώρα, πάτερ, για τους μεγάλους ασκητές εκείνης της εποχής, ποια ήταν?
1: Κοιτάξτε, η έρημος ήταν ένας τόπος όπου έδινε την ευκαιρία στους αυτούς που ποθούσαν την ησυχία και την συνομιλία με τον Θεό απερίσπαστα να επιδοθούν σε αυτήν την άσκηση της ησυχίας και της προσευχής. Οι πολλές ενασχολήσεις με τον κόσμο δεν βοηθούν τους ασκητές, γι' αυτό και όσοι θέλουν και έχουν από τον Θεό αυτήν την τάση για περισσότερη άσκηση και περισσότερη ενεργή επικοινωνία με τον Θεό, αποζητούν την έρημο και αποσύρονται στην εσωτερική έρημο και στην έρημο της γεωγραφική, αλλά και την έρημο της ψυχής τους, για να συνομιλήσουν και να ακούσουν τη φωνή του Θεού μέσα τους.
0: Ακριβώς.
1: Και το βλέπουμε και με τους μεγάλους ασκητές, όπως τον Άγιο Αντώνιο και άλλους, τον Άγιο Σισόη, και αυτά να αποσύρονται στην έρημο και παράλληλα να μην εγκαταλείπουν και τον κόσμο με την προσευχή τους, αλλά και όταν χρειαστεί να έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και να δίνουν τις σωτήριες συμβουλές που χρειάζονται οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως. Στο βιβλίο σας, να πούμε ότι περιλαμβάνεται μετάφραση και σχόλια.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να αποδοθεί ένα τόσο σημαντικό πατερικό κείμενο στη σύγχρονη γλώσσα χωρίς να χαθεί το ύφος και το πνεύμα του?
1: Ναι, πράγματι έκανα μεγάλη προσπάθεια, αν και σε ορισμένα σημεία φαίνεται απλή η γλώσσα του, όμως υπάρχουν ορισμένα σημεία που είναι αρκετά δυσνόητα και αν δεν προσέξεις μπορείς να κάνεις κάποια παρανόηση. Και εγώ το δούλεψα πάρα πολύ αυτό το κείμενο. Προσπάθησα να αποδώσω και το πνεύμα του βιογράφου του Αγίου Ευθυμίου, του κ. Σκητοπολίτη, αλλά και το πνεύμα του, των λόγων του Αγίου Ευθυμίου και των περιστατικών που περιγράφονται στο βίο του.
0: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικό μήνυμα που αφήνει ο Άγιος Ευθύμιος στον άνθρωπο της εποχής μας?
1: Ο Άγιος μας προτρέπει στην προσευχή, στην άσκηση, στην αγάπη για τους αδελφούς μας, στην αρετή της φιλοξενίας και της στην αντιμετωπίσωση των πειρασμών με βάση την ησυχαστική μέθοδο που ο ίδιος ακολουθούσε. Θα ήθελα τώρα να διαβάσω λίγο στην αγάπη σας ορισμένες διδαχές του Αγίου για την πνευματική ζωή. Στην αρχή λέει ο Άγιος Ευθύμιος και ο Άγιος Θεόκτησος δεν ήθελαν να μετατρέψουν τον τόπο σε κοινόβιο μοναστήρι, αλλά σε λαύρα κατά το πρότυπο της Φαράν. Όταν όμως διαπίστωσαν ότι κανένας δεν μπορούσε να προσεγγίσει την εκκλησία κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι όπως είχε ήδη αναφερθεί ο τόπος ήταν δύσβατος, μετέτρεψαν τον τόπο σε κοινόβιο, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση χρησιμοποιώντας το σπήλαιο ως εκκλησία. Σε αυτό το σπήλαιο ησύχαζε ο Μέγας Ευθύμιος, ο οποίος ήταν ιατρός των ψυχών, θεραπεύοντας και παρηγορώντας τον καθένα. Και κανένας από τους αδελφούς δεν απέφευγε να του εξομολογηθεί τις σκέψεις του. Και αυτός, έχοντας μεγάλη πείρα, δίδασκε τον καθένα ξεχωριστά πώς να αποκορύει τους λογισμούς του εχθρού, λέγοντας: «Αδελφοί, αγωνιστείτε για αυτό για το οποίο ήλθατε εδώ και μην αμελήσετε τη σωτηρία σας. Διότι κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε νυφάλιοι και σε εγρήγορση. Γιατί λέει η Γραφή: να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να προσεύχεστε για να μην υποπέσετε σε πειρασμό. Αυτό δε που πρώτα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι πρέπει αυτοί που εγκαταλείπουν την κοσμική ζωή να μην έχουν δικό τους θέλημα, αλλά να προτάσουν την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή και να αναμένουν και να μεριμνούν πάντοτε την ώρα του θανάτου και την φοβερή ημέρα της κρίσης. Να φοβούνται την απειλή της αιώνιας φωτιάς, αλλά και να ποθούν τη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών». Και καταλήγει ο βιογράφος του Αγίου, θα έλεγε πάλι, και έλεγε πάλι ότι πρέπει οι μοναχοί και προπάντων οι νέοι, εκτός από την προσοχή στον εσωτερικό τους κόσμο, να κοπιάζουν και σωματικά. Ενθυμούμε τον Απόστολο Παύλο που λέει: «Νύχτα και ημέρα εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνουμε κανένα από εσάς. Και τα χέρια μου αυτά εξυπηρέτησαν τις ανάγκες μου και τις ανάγκες των συντρόφων μου». Διότι, τονίζει ο Άγιος Ευθύμιος, είναι παράλογο οι κοσμικοί να ταλαιπωρούμενοι και κουβιάζοντας να συντηρούν παιδιά και γυναίκες από την εργασία τους και να προσφέρουν στο Θεό τους πρώτους καρπούς των κόπων τους, να δίνουν ελεημοσύνη όσο μπορούν και επιπλέον να καταβάλουν στο κράτος τους απαιτούμενους φόρους, ενώ εμείς να μην εξασφαλίζουμε ούτε τα απαραίτητα για τη διαβίωσή μας από τη δική μας εργασία, αλλά να απολαμβάνουμε τους κόπους των άλλων, μένοντας αργοί και αδρανείς, όταν μάλιστα ο Απόστολος διατάζει ότι αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει και να τρώει. Με αυτές τις διδασκαλίες ο πατέρας μας Ευθύμιος καθοδηγούσε τη συνειδοδία προς σοφώς της ευσέβειας. έδινε εντολή να μην μιλάει κανείς στην εκκλησία κατά τη διάρκεια του κανόνα, ούτε όταν οι αδελφοί έτρωγαν στο κοινό γεύμα. Δυσανασκετούσε όταν έβλεπε κάποιον αδελφό από το κοινόβιο και μάλιστα νέο να θέλει να ασκεί μεγαλύτερη εγκράτεια από τη συνοδεία. Έλεγε ότι η καλή εγκράτεια είναι όταν κάποιος λαμβάνει μικρή ποσότητα φαγητού για τη συντήρησή του και να επιτηρεί την καρδιά του και να πολεμά τα κρυφά πάθη του χωρίς να το δείχνει. Όπλα δε, καταλήγει ο βιογράφος, του μοναχού είναι η μελέτη, η διάκριση, η σοφροσύνη στις εθαρικές επιθυμίες και η υπακοή σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Με αυτές και παρόμοιες διδασκαλίες ελάμβαναν οι αδελφοί τον θείο φωτισμό και με μεγάλη προθυμία απέδιδαν πνευματικούς καρπούς αντάξιους της λύσεώς τους.
0: Μάλιστα. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε λίγα λόγια, Πάτερ, για το βίο του Αγίου Ευθυμίου. Τι έχουμε, ας πούμε, από τη ζωή του? Γνωρίζουμε κάποια πράγματα από την παιδική του ηλικία?
1: Ναι.
0: Μπορούμε να πούμε λίγα λόγια?
1: Να τα πούμε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος γεννήθηκε το 377 μετά Χριστόν και κοιμήθηκε το 473 σε ηλικία 96 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπαμε, ήταν καρπός της προσευχής των γονέων του που ήταν άτεχνη. Έλαβε εκπαίδευση στα εκκλησιαστικά γράμματα και στην ασκητική ζωή από δύο φημισμένους διδασκάλους της εποχής του, τον Ακάκιο και τον Συνοδεινό, που μετά πετάγαινε επίσκοπη. Φιλοτονήθηκε λόγω της εξαιρετικής του αρετής, πρεσβύτερο σε νεαρή ηλικία, και του ανατέθηκε υποπτία των μοναστηριών της περιοχής. Ωστόσο, η ψυχή του αναζητούσε την απόλυτη ησυχία και την άμεση κοινωνία του με το Θεό. Γι' αυτό και κρυφά έφυγε για τα Ιεροσόλυμα σε ηλικία 29 ετών για να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Από εκεί αποσύρθηκε στην Λάβρα των Φαράν, λίγα μίλια έξω από την Ιερουσαλήμ. Ζούσε σε ένα μικρό κελί, κρύβοντας το ψωμί του, πλέγοντας καλάθια και αφήνοντας όλο τον χρόνο του στην προσευχή. Εκεί γνώρισε και τον συνασκητή του, τον Άγιο Θεόχτιστο, με τον οποίο τον συνέδεαν μια αγγελική φιλία. Και οι δυο τους, κάθε χρόνο μετά τα θεοφάνεια, έφευγαν για τη βαθύτερη έρημο του Κουτουλά, ζώντας μόνο με άγρια χόρτα μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Όπως είπαμε, απέκτησε και τους πρώτους μαθητές, και στο βίο του αναφέρεται το θαύμα που είχε κάνει με τους Σαρακινούς, με έναν γιο του ασπέβετου, ενός ηγεμόνα των Σαρακινών, των Αράβων δηλαδή, ο οποίος είχε μια παράλυση, και ο Άγιος με την προσευχή τον θεράπευσε, και όταν είδαν αυτό το θαύμα οι άλλοι Σαρακινοί συγκλονίστηκαν και ζήτησαν να βαπτιστούν. Ο ασπέβετος έλαβε το όνομα Πέτρος και αργότερα έγινε πρώτος επίσκοπος των παρεμβολών, των ασκηνητών, των Αράβων. Αυτό το γεγονός άνοιξε δρόμο για τον εκχριστιανισμό πολλών αραβικών φυλών της ερήμου.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με την διδασκαλία του Αγίου, ο Άγιος έδινε συμβουλές για την εργασία, όπως είπαμε, για τη σιωπή και τη φιλοξενία, που του θεωρούσε πάρα πολύ μεγάλη αρετή. Έλεγε ότι δεν πρέπει να κλείνει η πόρτα της μονής για κανέναν και να είναι ανοιχτή για τους συνοδοιπόρους. Μάλιστα περιγράφεται ένα θαύμα που οι αποθήκες της μονής γέμισαν με ψωμί με τις προσευχές του Αγίου να τραφούν 400 προσκυνητές που έφτασαν πεινασμένοι. Εκείνο που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι ο Άγιος ήταν φύλακας της Ορθοδοξίας. Δεν ήταν μόνο ένας ασκητής της ερήμου, αλλά ένας στήλος της αληθείας. Κατά την διάρκεια της 4ης Οικουμενικής Συνόδου σε Χαλκιδόνα το 451, Ο Άγιος έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρώτον, κατά των αιρέσεων, υπερασπίστηκε με σθένος το δόγμα των δύο φύσεων του Χριστού, θείας και ανθρωπίνης, ενάντια στον μορφωνητισμό. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η αυτοκράτορα Ευδοκία, η σύζυγος του Θεοδοσίου του Δευτέρου, που είχε πασχεθεί από την ένεση των μονοσφυσιτών, έφυγε από την πλάνη της με τη βοήθεια του Αγίου και την προσευχή του και με την, όπως λέει και στο βίο του Αγίου Ευθυμίου ο κύριος Κυρθοπολίτης, η αυτοκράτορα Ευδοκία μετά τη μεταστροφή της έδωσε όλη την περιουσία της, που είχε μια τεράστια περιουσία, για να χτιστούν εκκλησίες, μοναστήρια και ιδρύματα για την εκκλησία. Και είναι και σημαντικό ότι προσέχουμε ότι ο Άγιος Ευθύμιος υπήρξε και εκείνος που καθοδήγησε τον Άγιο Σάββατον Υγειασμένο, και από τα πρώτα του βήματα του Αγίου Σάββα είχε προβλέψει ότι θα γίνει ένας μεγάλος Άγιος και ασκητής της ερήμου. Και μάλιστα όταν αποχωρούσε παιδιογέροντα, δηλαδή παιδί στην ηλικία και γέροντα στη σοφία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα ο Άγιος είχε προβλέψει με τη χάρη του Θεού και την γήμησή του. Και οι τελευταίες συμβουλές που έδωσε στους μοναχούς του ήταν για την αγάπη, να έχετε, τους λέει, αγάπη που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας, να έχετε ταπεινοφροσύνη, να μην υπερηφανεύονται για τους κόπους τους και τότε, όπως είπαμε και πάλι, την αρετή της φιλοξενίας. Και πέθανε ειρηνικά σε μεγάλη ηλικία, 96 ετών. Και όπως λέει πάλι ο βιογράφος του, δεν είχε καμία βλάβη στο σώμα του. Τα δόντια του είχαν πέσει, ούτε η όρασή του ήταν σαν μικρού παιδιού. Και ήταν και γαλήνιος και με τη χάρη του Θεού έζησε πάρα πολλά χρόνια και τελειώθη μέσα στην αγιότητα και στην χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο να πούμε στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε με τον πατέρα Σταύρο Τρικαλιώτη, ο οποίος έχει γράψει το πολύ καλό βιβλίο «Βίος του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Πατέρα Σταύρο, πιστεύετε ότι οι βίοι των Αγίων μπορούν ακόμη να αγγίξουν νέους ανθρώπους που ίσως αισθάνονται απομακρυσμένοι από την εκκλησιαστική ζωή?
1: Σίγουρα μπορούν να αγγίξουν, αλλά το ένα δυσάρεστο γεγονός είναι και διαπίστωση ότι οι νέοι σήμερα δύσκολα διαβάζουν βίους Αγίων. Είναι αποσπασμένοι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα τόσο αποσπασμένοι που πολλές φορές τα μέσα αυτά γίνονται και σαν ναρκωτικό που δεν τους μπορούν να τους απεγκλωβίσουν. Όπως ξέρετε και θεραπεία, όπως για τα ναρκωτικά, για να απεξαρτηθούν από την εξάρτησή τους από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς οι νέοι δεν διαβάζουν και οι μεγάλοι διαβάζουν, και οι χριστιανοί δεν διαβάζουν. Οι παλαιοί άνθρωποι διαβάζουν περισσότερο. Έχουμε αυτό το καρκίνο μας στην κοινωνία την ελληνική. Να μην έχουν όρεξη οι άνθρωποι να διαβάζουν πολύ. Εκεί αυτοί που διαβάζουν είναι ελάχιστο κοινό και δεν μπορούν έτσι να σκεφτούν αυτά τα ωραία κείμενα που έχει η αγιολογική μας γραμματεία.
0: Μάλιστα. Έχετε δίκιο, Πάτερ. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό από τον βίο του Αγίου που σας συγκίνησε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της συγγραφικής και ερευνητικής σας εργασίας.
1: Ναι, σίγουρα. Όταν υπήρχε μια ανοβρία εκεί στην Παλαιστίνη για πολύ καιρό, πολλά χρόνια, επειδή οι άνθρωποι εκεί ξέραν την Αγία Βιωτή του Αγίου Ευθυμίου, προσέταξαν στην μεσητεία του και στην προσευχή του. Ο Άγιος τους είπε ότι εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και όπως αναφέρεται στο βίο του, ο Άγιος κλείστηκε στην εκκλησία και γονιποετής προσευχόταν στον Κύριο να έρθει η βροχή για τον ξέρω εκείνο τόπο. Και πράγματι, μετά από λίγο, έξε τόσο μεγάλη βροχή και για πολλές μέρες που η αφθονή αυτής της βροχής έδωσε μεγάλη εφορία στη γη και οι άνθρωποι ωφελήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι πραγματικά ένα συγκινητικό γεγονός αυτό που μας περιγράφεται.
1: Όχι μόνο αυτό, και ένα άλλο που μου έκανε πάλι εντύπωση.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άγιος κυριαρχούσε στα σαρκοβόρα και θηλυτηριώδη θηρία. Όπως λέει χαρακτηρικά ο βιογράφος του, μαζί με τα άλλα χαρίσματα που είχε αποκτήσει ο Άγιος Ευθύμιος, έλαβε και αυτό από τον Θεό. Τη δυνατότητα να συναστρέφεται με θηρία, σαρκοβόρα και δηλητηριώδη, χωρίς να παθαίνει τίποτε. Γι' αυτό κανείς από τους μοιημένους στην Αγία Γραφή να μην αμφιβάλλει, γνωρίζοντας καλά ότι όταν ο Θεός κατοικεί μέσα σε κάποιον άνθρωπο και επαναπαύεται σε αυτόν, όλα υποτάσσονται όπως συνέβαινε με τον Αδάμ πριν παραβεί την εντολή του. Όχι μόνο τα θηρία, αλλά και τα στοιχεία της φύσεως υποτάσσονται σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Τα λόγια μου προσωποιούν, λέει ο βιογράφος του, εκείνοι που διέρεσαν τη θάλασσα, ανέκοψαν τη ροή του Ιορδάνη, ακινητοποίησαν τον ήλιο, μετέτρεψαν την φωτιά σε δροσιά και πραγματοποίησαν αναρρίχνοντα θαύματα, ενώ ο ίδιος ο Θεός πραγματοποίησε αυτά τα θαύματα και τα θαυμαστά σημεία, υπέδειξε και στον Θεοφόρο Ευθύμιο όχι μόνο τα αισθητά θηρία, αλλά και τα ροητά, δηλαδή τα πονηρά πνεύματα. Και τέτοιου είδους είναι τα θεϊκά χαρίσματα. Και μάλιστα εδώ να πούμε ότι ο Άγιος Ευθύμιος είχε το χάρισμα από το Θεό της εκδιώξεως των πονηρών πνευμάτων. Γι' αυτό έχουμε πολλά περιστατικά στο βίο του, που πολλοί δαιμονισμένοι πήγαν οι ίδιοι ή τους οδηγούσαν οι συγγενείς τους, και με την προσευχή και την μεσητεία του Αγίου γινόντουσαν τελείως καλά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μετά το θάνατο του Αγίου πήγαν πολλοί δαιμονισμένοι στον τάφο του Αγίου, ακουμπούσαν και μένανε όλη τη νύχτα στη Λάρνακα του Οσίου Ευθυμίου και το πρωί γινόντουσαν τελείως καλά.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, επειδή η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος του, ο χρόνος μας πιέζει, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, πατέρα Σταύρο, για την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε γύρω από τη μεγάλη μορφή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Να είστε πάντα καλά, να έχουμε την ευχή σας όλοι.
1: Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να... μαζί με τη δική σας προτροπή να προτείνω και εγώ το βιβλίο, διότι όπως βλέπετε είναι χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια και διαβάζεται εύκολα, δηλαδή θα μπορεί κάποιος χριστιανός να το πάρει και κάθε βράδυ να διαβάζει μία παράγραφο, και έχω δώσει στις παραγράφους ένα πλαγιότητλο, οπότε μπορεί και να βλέπει και το περιεχόμενο της παραγράφου και να το διαβάζει πολύ εύκολα.
0: Βεβαίως. Βίος του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη, σε επιμέλεια και συγγραφή του πατρός Σταύρου Τρικαλιώτη, φίλη μας, και τον ευχαριστήσαμε θερμά για την όμορφη και ουσιαστική συζήτηση που είχαμε γύρω από τη μεγάλη μορφή του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Έτσι είναι πολύτιμη έκδοση αυτή που φέρνει το σύγχρονο άνθρωπο, φίλη μας, πιο κοντά στον κόσμο των πατέρων και της ασκητικής παράδοσης της Εκκλησίας μας. Μέσα από τέτοιες προσπάθειες θυμόμαστε ότι οι Άγιοι δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να φωτίζουν και σήμερα το δρόμο του ανθρώπου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, για την σταθερή και πολύτιμη παρουσία του γύρω από τα μικρόφωνα της εκπομπής μας, και φυσικά τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλους εσάς, τις φίλες και τους φίλους ακροατές που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Επαναλαμβάνουμε, για εσάς που ρωτάτε, Πατήρ Σταύρος Τυρκαλιώτης, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου κατά τον Κύριλο Σκυθοπολίτη, από τις εκδόσεις Γρηγόρη.
1: Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εκδόσεις Γρηγόρη και τον κύριο Σεφεριάδη, τον Δημήτρη, που τόλμησε να εκδώσει αυτό το βιβλίο σε καιρούς δύσκολους, και ελπίζω να η θέλησή του και η αγάπη του να βρει μια ανταπόκριση στο κοινό μας.
0: Αμήν. Και εδώ, φίλοι μας, να κλείσουμε την εκπομπή μας προτείνοντας ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε, τον Γέροντα Ιωσήφ το Βατοπαιδινό, «Ο κορυφαίος της αγάπης». Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του βιβλίου του Κώστα Παναγόπουλου. Ο Γέροντας Ιωσήφ, με το βίο και τους λόγους του, εμπνέει τον συγγραφέα και δίνει απαντήσεις για παρηγοριά σε μια εποχή που διψά για αγάπη. Γέρον Ιωσήφ Βατοπαιδινός, «Ο κορυφαίος της αγάπης». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
4: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
4: Μία συνδετική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
5: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική.

0: 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι και τούτη την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφ' όλης της ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στη θέση του. Την ευχή σας. Ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογείτε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Να έχουμε καλή εβδομάδα.
0: Μαρία Χαρατζοπούλου, ομοίως. Καλή εβδομάδα.
2: Την καλησπέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ηλιοκαμένο σας βλέπω. Για μπάνιο δεν έχετε πάει στη θάλασσα.
1: Αλλά εχθές βρέθηκα.
0: Φαντάζομαι αυτό η εκδρομή ή η πρόβα είναι.
1: Όχι, είμαι από εκδρομή. Και πρόβα. Και εκδρομή και πρόβα.
0: Μέσα έπεσε.
2: Θα μας τα πει σε λίγο.
1: Ναι, να σας τα πω.
2: Βεβαίως.

0: τα δύο έχουν σχέση με το σχολείο πάντως.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, θα μας πείτε όντως, γιατί χθες είχατε πάει μια εκδρομή στο Ράτζο.
0: Γονείς και παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας.
1: Και από ό,τι είδα, έμαθα και είδα. Περάσατε πάρα πολύ ωραία.
0: Δυστυχώς θα είδατε μόνο μέσα από φωτογραφίες.
1: Δυστυχώς.
0: Είχατε κληθεί να έρθετε.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν το επέτρεψαν οι συνθήκες. Και βέβαια σήμερα το πρωί κάνατε πρόβα στο Μίκη Θοδωράκης με τα πιτσιρίκια.
0: Ναι, ακριβώς. Κάναμε την πρώτη πρόβα στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης με τα παιδιά μας. Πήγαν πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και εμείς γελάσαμε αρκετά, βλέποντας τους μικρούς μας ηθοποιούς. Και εντάξει, αύριο έχουμε την δεύτερη και τελική πρόβα στο θέατρο, έτσι.
1: Πριν, και πότε είναι η εκδήλωση?
0: Την επόμενη Δευτέρα, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Ακριβώς, 15
2: Ιουνίου,
0: 7 και μισή το απόγευμα, στο Μίκης Θοδωράκης, το ανοιχτό θέατρο στο Δήμο του Ρέντι.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, σήμερα θα σας πούμε για την καινούρια εκδρομή μας. Είναι μια εκδρομή που την ζητάτε κάθε χρόνο και φέτος έχετε πάρει πάρα πολύ τηλέφωνο για το αν θα πραγματοποιηθεί και πότε. Σήμερα λοιπόν σας ενημερώνουμε ότι θα έχουμε και φέτος την ευλογία να βρεθούμε στον Άγιο Παΐσιο. 3 με 5 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί μια οδική τριήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, στην Σουρωτή και στο περίπλου του Αγίου Όρους. Είναι λοιπόν το προσκύνημα που κάνουμε κάθε χρόνο κοντά στη γιορτή του Αγίου Παϊσίου.
1: Μια εβδομάδα πριν τη γιορτή του Αγίου Παϊσίου θα ξαναβρεθούμε η Πυριακή Εκκλησία.
0: Στο προσκύνημά μας λοιπόν στην Ιερά Μονή στη Σουρωτή, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, εκεί που είναι ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και βέβαια και τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Θα έχουμε λοιπόν αναχώρηση πρώτο Θεός από Αθήνα και από Πειραιά και με διάμεσες στάσεις θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολύμπου κοντά στο χωριό Κονταριό της Ατσκατερίνης για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του μεγάλου πατέρα της Ορθοδοξίας, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που είναι και το μοναδικό στον κόσμο που είναι αφιερωμένο σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας μας. Είναι λοιπόν το πρώτο προσκύνημα το οποίο θα περιλαμβάνει αυτό το τριήμερο, η Ιερά Μονή αυτή, η οποία είναι σχετικά νέα μονή, ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα μοναστήρι γυναικείο, καταπληκτικό. Μας αγαπάνε πάρα πολύ
1: γιατί όμως οι μοναχές. Μας αγαπάνε, να το πούμε αυτό. Γιατί η Ρώτησα είχε πνευματική σχέση με τον Άγιο Πορφύριο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν,
1: και νομίζω ότι έχουν εικόνα του Αγίου Πορφυρίου με ένα σφαιρίδιο από το αίμα
0: από
1: του Αγίου που μπορούμε
0: και
1: να το προσκυνήσουμε.
0: Και παρεκκλήσω
1: βέβαια στον Άγιο Πορφύριο. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να προσκυνήσουμε και τον Άγιο Πορφύριο.
0: Και τον Άγιο Πορφύριο και πάρα πολλά άλλα Άγια Λείψανα, βέβαια κυρίως την χαριτόβρητη κάρα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία ευωδιάζει και είναι πάρα πολύ ο Άγιος επιτελεί πάρα πολλά θαύματα καθημερινά και γι' αυτό ιδίως στη γιορτή του 28 Ιανουαρίου σειραίουν πάρα πολλοί προσκυνητές και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο για να προσκυνήσουν στον Άγιο. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα και όπως είπαμε και πριν είναι το μοναδικό προσκύνημα αφιερωμένο στον Όσιο Εφραίμ το Σύρο που υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
1: Είναι πολύ χαριτωμένο μοναστήρι. Έχει πολύ χάρη το μοναστήρι αυτό. Έχει πάρα πολλές αδελφές. Και να πούμε, Μαρία, ότι υπάρχουν και πολύ όμορφα εργόχειρα που μπορεί κανείς να προμηθευτεί από το μοναστήρι. Το οποίο έχει φοβερούς κήπους, έχει πολύ όμορφη αρχιτεκτονική. Έτσι, ας πούμε, σε εντυπωσιάζει όταν πηγαίνεις.
0: Βεβαίως.
1: Και πάντοτε υποδέχονται τους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας με πολύ χαρά και έτσι μια αβραμιαία φιλοξενία εκεί οι αδελφές. Θυμάμαι, είχαμε πάει, Κώστα, θυμάσαι, χτυπούσαν τις καμπάνες με το που ερχόμασταν με τα πούλμαν για να μας υποδεχθούν.
2: Και αβραμία η φιλοξενία τους.
1: Ήταν αβραμία.
2: Και είχαμε πάει σε περίοδο νηστείας. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, σας παρακαλώ, και τους δύο, γιατί έχουμε τον πατέρα Φανουήρο και δεν θα μπορέσει να μείνει πολύ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να πούμε μόνο τις ημερομηνίες πάλι, Μαρία.
0: Βεβαίως. Οι ημερομηνίες για αυτό το προσκύνημα είναι 3 με 5 Ιουλίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το προσκύνημα επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, θα έχει τον περίπλου του Αγίου Όρους και βέβαια το μεγάλο προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον τάφο του Αγίου Παϊσίου.
1: Σουρωτή.
2: Λοιπόν, πατήρ Φανούριος, μας ακούει, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
3: Χαίρετε.
2: Την ευχή σας, ευλογείτε, καλή εβδομάδα.
1: Ευλογήσον πάτε.
2: Πού σας βρίσκουμε? Πού κινηθήκαμε?
3: Εκεί προς τον Παχάμι, στον Άγιο Δημήτριο. Σε εκείνες τις περιοχές. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές. Έτσι, για τη στήριξη, για τη βοήθειά τους.
0: Να μας πείτε, να μας πείτε, παππούλη μου, αν αυτή τη στιγμή έχετε παραλάβει αυτά τα οποία είχατε ζητήσει από ηλεκτρικά είδη, από διάφορα που είχατε ζητήσει την προηγούμενη φορά, που υπήρχαν μεγάλες ανάγκες για κάποιες οικογένειες.
3: Οι περισσότερες από τις συσκευές τις βρέθηκα.
0: Ναι.
3: Τώρα, μας έχει εμφανιστεί μια νέα περίπτωση με ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, μια οικογένεια που δυσκολεύεται πολύ. Έχει μεγάλο το κόστος να πάρει μια συσκευή.
0: Βέβαια.
3: Πολύ δύσκολα. Κάποιος μπορεί να καλύψει καινούριο πλυντήριο ευλογημένο ή αν έχει κάποιο.
0: Μεταχειρισμένο, έτσι, σε καλή κατάσταση.
3: Σε καλή κατάσταση. Έτσι, ξεκινάμε από αυτό. Τη συσκευή. Βρέθηκαν και τα φωνάκια και τα ψυγεία και
0: οι ελληνικέ
3: που με ζητήθηκαν από τι οικογένειε. Δόξα τω Θεώ. Μετά μα έχει ζητηθεί ένα παιδικό καρότσι. Αν κάποιο έχει, έτσι, κάποιο που δεν το χρειάζεται, μεγάλο είναι παιδάκια του.
0: Μάλιστα.
3: Για ένα μισή ετών παιδάκι.
0: Μάλιστα.
3: Όποιο μπορεί, συνήθω έτσι πέρα αυτό. Σπίτι με σπίτι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Τώρα κάτι άλλο από συσκευές προς το παρόν όχι.
0: Μάλιστα.
3: Καλυμμένοι. Μετά, έτσι κοιμήθηκε μια άπορη κυρία Βαρβάρα. Και πολλά προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
3: Πολύ φτωχή έτσι η γυναίκα. Αναμένει τώρα η κυρία της μάλλον την Πέμπτη. Όποιος μπορεί και ενδιαφέρεται και έτσι θέλει λίγο να συνεισφέρει να βοηθήσουμε να τακτοποιηθούν τα έξοδα της σταφής και αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Τάφος Βαρβάρα το όνομα.
0: Ο Θεός την αναπαύει. Βεβαίως, μακάρι κάποιοι
3: όποιος
0: που μπορούν να βοηθήσουν.
3: Μετά, πολύ μεγάλη τη δυσκολία με το ξενοδοχείο. Τώρα όλα τα ξενοδοχεία δεν θέλουν καθόλου ασθενούς.
0: Ναι.
3: Πιόσο πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να σας πω, η κυρία Ελένη που είναι από τους ανθρώπους που όσο μπορούμε με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, και λένε τώρα σχεδόν δεν περπατάει καθόλου. Πηγαίνουν έρχεται στα νοσοκομεία, αν χρειαστεί να πάει σε ένα νοσοκομείο που πρέπει τώρα η γυναίκα να πάει, μετά δύσκολα θα μας ξαναδέσουν το ξενοδοχείο, το δωμάτιο.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε πρέπει, κοστάμε και κάποια χρήματα, γιατί προσπαθούμε να βάλουμε όσο το δυνατόν αυτούς τους ανθρώπους που είναι με τα προβλήματα υγείας. Μακάρι να μπορούσαμε όσο περισσότερο αυτό γίνεται. Και μετά κάποιοι που του βάζουμε και ένα μπάνιο, δηλαδή. Αν να περάσουν μια μέρα, όσο είναι δυνατόν. 50 ευρώ είναι το ξενοδοχείο. Έτσι, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται. Αυτό το κομμάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια για τον Παναγιώτη, με το παλικάρι που.
0: Ναι.
3: Έτσι, έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί ακροατές. Αυτά που χρειάζεται, τα επιθέματα, τα έξοδά του. Τώρα, στους λογαριασμούς, έχουμε μείνει πίσω λίγο δράση για τις περιπτώσεις του Παναγιώτης ή Μαρίνα, αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται τακτικά βοήθεια.
0: Ναι.
3: Έτσι, έχουμε μείνει λίγο πίσω από τους λογαριασμούς σε άλλες οικογένειες, δηλαδή σε ηλεκτρικό ρεύμα και λύκια. Αν κάποιος μπορεί να βοηθήσει, μας βοηθήσει για κρότες μας σε κάποιες περιπτώσεις που είχαμε αναφέρει κάποια ενίκια που θα γίνονταν έξω, συμπληρώθηκαν ένα, δύο ενίκια και πήραμε μια παράταση. Τώρα έχουμε κάποιους λογαριασμούς ρεύματος, έτσι και υψηλά ποσά και μικρά ποσά. Όποιος από τα της ενδιαφέρεται και απευθείας να καλύψει κάποιο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Εκεί έχουμε μεγάλες δυσκολίες.
0: Για εκείνη την οικογένεια που μας λέγατε, για τη μητέρα που είχε ένα-δυο παιδάκια.
3: Όχι ακόμα, βρε Μαρία μου.
0: Ακόμα τίποτα. Που είναι μεγάλος.
3: Το ποσό.
0: Μεγάλος ο λογαριασμός.
3: 20 ευρώ είναι το ποσό. Ακόμα. Ναι, βάζουμε κάποιες προτεραιότητες σε κάποιες οικογένειες, αλλά καταφάνουν και κυρίως τώρα να πάλι μια κυρία. Πρέπει να χειριστεί τα μάτια της. Τώρα τη βγάλανε και από το σπίτι. Είναι σχεδόν άστεγη. Δούλευε η γυναίκα, έχασε τη δουλειά της λόγω υγείας. Δεν την ξαναπροσλάβουν κοντά στα 65.
0: Μάλιστα.
3: Δεν προλαβαίνει να βγει στη σύνταξη, δεν έχει τα απαραίτητα. Φιλοξενείται από στιγμή σε στιγμή, είναι στο δρόμο. Έτσι, κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που θα μας φιλοξενούν στα ξενοδοχεία μέχρι να βρούμε μια λύση.
4: Μάλιστα.
3: Και τα ενίκια είναι πάρα πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Τώρα μπήκε ένας, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά, έχει μιλήσει ένα παλικάρι, ο Νίκος. Τώρα μπήκε σε ένα σπιτάκι 170 ευρώ ενίκιο. Το δείτε σπιτάκι, ένα δωμάτιο είναι.
4: Μάλιστα.
3: Ναι. Ή και με πώς να τα βγάλει πέρα. Και οι συσκευές του και το ενίκιο του. Αλλά είναι μια νέα αρχή. Λοιπόν, που λέτε, οι λογαριασμοί του ρεύματος και του νερού, έχουμε και ένα λογαριασμό νερού αυτός και αυτόν τον έχουμε αφήσει ακόμα έτσι, και του ρεύματος, όσοι μπορούν καλοί μας ακροατές, και μικρά ποσά και μεγάλα ποσά. Μετά τα τρόφιμα που έτσι παίρνουν συνεχώς άνθρωποι να ζητήσουν μια σακούλα με λίγα τρόφιμα, ό,τι θέλουν καλοί μας ακροατές, έτσι, πιάνει τόπο από όλα, από ζυμαρικά, όσπια, λάδι, οτιδήποτε εκείνοι κρίνουν και μπορούν να προσφέρουν, θα δοθεί στις οικογένειες.
4: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
3: Μαζί με το... Ναι, πάρα, πάρα πολύ.
0: Και κονσέρβες που είχατε ζητήσει, έτσι, και για αστέγους. Ναι.
3: Είναι πολύ μεγάλο το κόστος για τους κονσέρβες.
0: Ναι.
3: Αλλά είναι για τους αστέγους, έτσι, η καλύτερη λύση για το φαγητό, να μπορούν να το διατηρήσουν έξω. Έτσι, μαζί με το ξενοδοχείο είναι και αυτό για τους αστέγους, οι κονσέρβες, τα μωρομάντιλα, έτσι, τα χαρτιά υγείας, τα εσόγωγα, τα καινούργια κάτες που τα λέμε συνεχώς, που τι να σου πω, δεν προλαβαίνουν να φτάσουν αυτό, που είναι τόσο πολύ, τόσο μεγάλη αυτή η ανάγκη. Τα τρόφιμα που είπαμε, και αν μπορούμε έτσι πάλι και τις πάνες και τα υποσέντονα, ούτε εκεί έχουμε ακόμα...
0: Και πάνες για ενηλίκους.
3: Πάνες για ενηλίκους και υποσέντονα. Εκεί ακόμα δεν έχουμε αληθιά, μπορούμε και εκεί να βοηθήσουμε. Έτσι και τώρα που καλοκαιριάζει, όσο μπορούμε να μην ξεχάσουμε τα παιδιά τους ανθρώπους.
4: Μάλιστα.
2: Τώρα που καλοκαιριάζει, πατέρα Φανούρια, να πούμε λίγο τα πιο ιδιαίτερα ενδεχομένως που θα χρειαστούμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
3: Ναι, εννοείται τα νερά. Όποιος θέλει, δεν κοστίζει έτσι τίποτα. Αν μπορούμε, λίγα μπουκαλάκια με το νερό είναι απαραίτητα. Για τους αστέγους δεν το συζητάμε, έτσι. Αλλά ακόμα τι να σου πω, ακόμα το συναντάμε και στους ανθρώπους που είναι συσίτιο. Περιμένουν τόσο ωραίοι άνθρωποι, έτσι που λέμε λίγο νεράκι. Αλλά και δυστυχώς που έχουμε μερικά σπιτικά που είναι χωρίς νερό. Πολύ καιρό βέβαια έτσι οι άνθρωποι, αλλά περιμένουν πώς και πώς να φτάσουν εκεί μπουκαλάκια νερό, τέλο νερό, για να περάσουν. Οπότε τα νερά είναι πρώτα σε ανάγκες. Καλυφθήκαμε, είπαμε, από ανεμιστήρες τώρα έτσι που και ο καιρός λίγο ζέστανε. Αυτό με το ξενοδοχείο, αν μπορούμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους, πολύ δύσκολα έξω στον δρόμο. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Βέβαια, με αυτή τη ζέστη, κάτω από τον ήλιο.
3: Πάρα πολύ.
0: Δεν έχουν και πού να σταθούν πια.
3: Έστω έχει ένα μπάνιο. Να περάσει δηλαδή λίγες ώρες, ώστε το βράδυ να ξαναβγεί άνθρωπος έξω. Είναι λύση, τι να σας πω. Δυστυχώς. Και άμα μπορούμε, αυτά τα σπιτικά με το ρεύμα. Να κρατήσει οι άνθρωποι το ρεύμα τους. Και αυτά είναι οι πιο σοβαρές ανάγκες και άμεσες.
4: Μάλιστα.
2: Για λογαριασμούς, γιατί πόσα μιλάμε?
3: Αν εξαιρέσουμε αυτή την οικογένεια που έχει πολύ μεγάλο υλικό ρεύμα, 2.000 ευρώ, μετά τα άλλα ποσά, υπάρχει ποσό 453 ευρώ. Υπάρχει ποσό 236, 223. Υπάρχει ποσό 240 ευρώ.
2: Μάλιστα.
3: Και κάτι μικρότερα ποσά. Τύπου και 45 ευρώ και 28 ευρώ και 113.
0: Και είπατε ότι έχετε και λογαριασμό νερού.
3: Νερού 200. Τόσο ευρώ είναι αυτό. Αν πέρασε 100 ευρώ το κόβω, βέβαια τώρα.
0: Ναι.
3: Αυτό μας είπαν, να πάει κάτω από τα 100 ευρώ τουλάχιστον. Έτσι και πολλά σπιτικά, να έχουμε και ένα σπιτικό. Είναι πολύτεχνη οικογένεια. Έχει διακανονισμό 400. Είναι περίπου για 5-6 μήνες ακόμα 90 ευρώ περίπου η δόση αυτών των ανθρώπων. Μα κάτσε να φύγει όλο.
4: Μάλιστα.
3: ό,τι θέλουν οι καλοί μας ακροατές.
0: Και είναι και το φαρμακείο, πάτερ μου, που είναι βελτιμένο, πολύ ναι. μεγάλη υπόθεση και αυτό.
3: Μια υγεία ψυχή, μια καλή γυναίκα εκεί που μας βοηθάει πολύ με το κομμάτι, mm-hmm. με το φαρμακείο, αλλά να πηγαίνουν συνεχώς άνθρωποι. Δεν γίνεται χωρίς τα φάρμακα, έτσι όσοι παίρνουν φάρμακα αυτό, όχι εννοείται. Μιλάμε για ανασφάλιση του ανθρώπου, για... που δυσκολεύονται έτσι, στα πιο απλά φάρμακα, σε αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι για να είτε είναι... Τέλος πάντων, αλλά το φαρμακείο είναι επίγουσα ανάγκη στους ανθρώπους. Δεν γίνεται να λύνουν χωρίς φάρμακα. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
3: Και ειδικά οι άστεγοι, όλοι οι άστεγοι από εκεί παίρνουν φάρμακα.
0: Βέβαια.
3: Μιλάμε για ανασφάλιση στους ανθρώπους. Είναι έτσι και αυτό μια μεγάλη βοήθεια, ό,τι μπορούμε.
2: Έπεσε η γραμμή, οπότε να παρακαλέσουμε την τη Φίβη να καλέσει και πάλι τον πατέρα Φανούριο. Να θυμίσουμε το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε. Η Φίβη είναι μεταξύ των άλλων και για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε όλη αυτή τη φιλανθρωπική, αεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.

0: αγαπημένοι μας ακροατές, έχουμε και πάλι στην άλλη άκρη τηλεφωνική μας γραμμή στον πατέρα Φανούρη. Πάτερ Φανούρη, μας ακούτε?
1: Ναι,
0: συγγνώμη, βρεβαινιά. Κόπκι γραμμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να κάνετε μία ανακεφαλαίωση. Ναι.
1: Είναι η τρίτη φορά που τα λέμε, ή δεύτερη? Έχουμε τυπικό.
0: Πάτερ, ναι. Μου το ξέρω ότι έχουμε τυπικό.
1: Τι να πω, και καμία να μην χρειαστεί να το πούμε.
0: Πάντως τώρα, ναι, κάντε μία ανακεφαλαίωση για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο.
1: Να πούμε έτσι, από τις ηλεκτρικές συσκευές χρειαζόμαστε ένα πλυντήριο.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπορούν κάποιους καλώνες ο κρατής.
0: Ωραία.
1: Μετά ένα παιδικό καρότσι. Έτσι, για ένα μισή χρονό παιδάκι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά η βοήθεια για το ξενοδοχείο, οικονομική βοήθεια για το ξενοδοχείο, 50 ευρώ κοστίζει μία ημέρα. Για τους αστέχους, όλα αυτά που αναφέρουμε κατά καιρού.
0: Βέβαια.
1: Μόνο μάντιλα, χαρτί υγείας, όλα αυτά που χρειάζονται οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εννοείται σόρουχα, φανελάκι και κάτι.
0: Βέβαια. Κάνα καπελάκι, πάτερ, τώρα με τον ήλιο.
1: Και αυτά, ό,τι μπορεί ο καθένας έτσι να.
0: Ναι, ναι.
1: Ευλογημένα. Μετά, οικονομική βοήθεια για να καλύψουμε κάποιους λογαριασμούς ρεύματος. Έτσι. Εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα. Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος. Και νερού και τα ενοικία.
0: Και μας είπατε και για πάνες ενηλίκων και υποσέντονα.
1: Πάνες ενηλίκων και τα υποσέντονα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτά χρειάζονται. Και τρόφιμα όλων των ειδών. Ό,τι μπορούν να καλούν μας ακροατές, μια σακούλα με λίγα τρόφιμα μαζί με τα δικά τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Ωραία. Μακάρι, να δούμε.
1: Ναι, αναμένουμε.
0: Ναι, βέβαια. Οι ακροατές έχουν αποδείξει ότι με το που ακούνε μια ανάγκη αμέσως τρέχουν να βοηθήσουν.
1: Έτσι.
2: Και αυξήθηκε, πατέρα Φανούρη, τώρα και το ξενοδοχείο λόγω της περίοδου, έτσι.
1: Ναι.
2: Και θα είναι και
1: δύσκολα μπορεί να κρατηθεί ένα δωμάτιο.
2: Αυτό είναι τώρα, αυτό πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας, ότι είναι δύσκολο πλέον να τα κρατάς τα δωμάτια λόγω της περίοδου. Και καλό είναι να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε.
1: Α, και να πούμε και αυτή η περίπτωση που είπαμε της κυρίας Βαρβάρας.
0: Αχ, ναι, που κοιμήθηκε, ναι.
1: Κοιμήθηκε, ναι. Οικονομική βοήθεια να καλύψουμε τα έξοδα της σταθής της. Κάπορη είναι, κάπορη.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον και τον τάφο της, ναι. Μακάρι να υπάρξουν κάποιοι που θα βοηθήσουν.
1: Βέβαια.
0: Και σε αυτή την περίπτωση. Πάτερ, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
3: Την ευχή σας.
0: Την ευχή σας. Καλή συνέχεια.

Αγαπημένοι μας ακροατές, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλκέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Ξεκινώντας, αρχίσαμε να λέμε για το προσκύνημα στον Άγιο Παΐσιο, στη Θεσσαλονίκη, για τον περίπλου του Αγίου Όρους. Να ανακεφαλαιώσω και εγώ και να συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμα. Η εκδρομή αυτή θα είναι τριήμερη. Θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 3 με 5 Ιουλίου. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχουμε αναχώρηση όπως πάντα από Αθήνα και από Πειραιά και θα ξεκινήσουμε λοιπόν την Παρασκευή 3 του μηνός με αρκετή έτσι χαρά, φαντάζομαι, όπως πάντα, γιατί είναι ένα προσκύνημα που το αγαπάτε, που το ζητάτε συνέχεια. Μετά από αρκετές έτσι ενδιάμεσες στάσεις που θα γίνουν για ξεκούραση, για φαγητό, για καφέ κλπ, θα κατευθυνθούμε στους πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στο χωριό Κονταριώτισσα της Κατερίνης, όπως είπαμε, για να επισκεφτούμε το γυναικείο μοναστήρι του Μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Είναι το μοναδικό μοναστήρι σε όλο τον κόσμο αφιερωμένο στον μεγάλο αυτό Άγιο της Ορθοδοξίας μας. Είναι ένα μοναστήρι αγαπημένο, οι γερόντισσες μας περιμένουν με πολύ χαρά πάντα. Είναι επίσης ένα μοναστήρι στο οποίο φυλάσσονται πολλά ιερά λείψανα αποστόλων, οσίων, αγίων, μαρτύρων και νεομαρτύρων που τίθενται σε προσκύνηση, αλλά κυρίως είναι και τα λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, τα χαριτόβρητα λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου που ευωδιάζουν. Είναι πολύ θαυματουργός ο Όσιος Εφραίμ, ιδιαίτερα θαυματουργεί σε παθήσεις των ματιών, διαφορών όγκων του λαιμού κλπ. Αλλά βοηθάει και, και είναι πρεσβευτής και σε πολλές περιπτώσεις ακνίας και γενικά βοηθάει σε όσους πιστούς επικαλούνται το Άγιο Όνομά του και προστρέχει ταχύτατα να τους προσφέρει και ψυχική αλλά και σωματική υγεία και μεγάλη έτσι παρηγοριά και επίλυση των προβλημάτων τους. Είναι γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ επισκέπτονται το μοναστήρι

0: λοιπόν θα είναι το κίνημα αυτού του εκδρομής. Μετά από το προσκύνημά μας θα συνεχίσουμε για τη Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο διαμονής μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση το βράδυ, ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο, σε μπουφέ και διανυκτέρευση. Την επόμενη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, το Σάββατο 4 Ιουλίου, πρώτο Θεός, νωρίς το πρωί θα έχουμε αναχώρηση μετά από το πρωινό για να επισκεφτούμε τη γυναικεία Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, η οποία βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο. Εκεί λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε στο γυναικείο αυτό μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που βρίσκεται, όπως είπαμε, στην Σουρωτή Θεσσαλονίκης, και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη. Υπάρχουν λείψανα και του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη στη Μονή. Βέβαια είναι και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε, να προσκυνήσουμε και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Οι μοναχές της Μονής είχαν καθοδηγητή τον γέροντα Παϊσίο, και ο Όσιος γέροντας Παΐσιος κοιμήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1994 και ενταφιάστηκε δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο και εμείς έχουμε έτσι αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να πηγαίνουμε να προσκυνούμε τον τάφο του Αγίου λίγο πριν τη γιορτή του. Και έτσι θα κάνουμε και φέτος, πρώτο Θεός, λίγο πριν το πανηγύρι του Αγίου. Μετά από το προσκύνημά μας στο μοναστήρι αυτό το ευλογημένο, θα έχουμε την δυνατότητα να βρεθούμε στην Χαλκιδική. Εκεί θα μας περιμένει το πλοίο, το οποίο θα περάσει τα υδάτινα σύνορα της μοναστικής πολιτείας. Θα επιβιβαστούμε λοιπόν στο πλοιάριο για να πραγματοποιήσουμε τον περίπλο του Αγίου Όρους. Είναι ένα μοναδικό ταξίδι το οποίο γίνεται σε κοντινή απόσταση από την ακτή και η διάρκειά του είναι περίπου 3 ώρες. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να δούμε τα μοναστήρια του Δοχειαρίου, Ξενοφόντος, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, Ήρωσικο όπως είναι γνωστό. Θα δούμε το λιμάνι της Δάφνης, θα δούμε τη Μονή Γρηγορίου, τη Μονή του Αγίου Παύλου, τη Νέα Σκήτη, τη Σκήτη της Αγίας Άννας, και βέβαια κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας που θα βρισκόμαστε μέσα στο πλοίο θα μάθουμε για την ιστορία των μοναστηριών αυτών αλλά και για τη ζωή των μοναχών από την ξέναγό μας. Επίσης θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία
1: ότι πιο κοντινό έρθουν, ναι, για σας τις γυναίκες, ναι, να δείτε, ναι, ναι, το Άγιον Όρος, έτσι,
0: έτσι
1: δεν υπάρχει πολύ κάτι πιο κοντινό θα μπορείτε να επισκεφτείτε στο Άγιον Όρος. Ακριβώς. Και γι' αυτό όσοι θα έρθουν προτείνουμε να έχουν μαζί τους κιάλια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιατί πραγματικά θα είναι σαν να είσαστε στους αρσενάδες των μοναστηριών, δηλαδή εκεί στο λιμάνι των μοναστηριών.
0: Και βέβαια, πατέρα Νικόλε, το ξέρετε, κάθε φορά γίνεται η συνεννόηση με τα μοναστήρια του Αγίου Όρους και θα κατέβουν μοναχοί από ένα από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους να μας φέρουν ιερά λείψανα. Από ό,τι μου είπαν, θα φέρουν λείψανα του Αγίου Γεωργίου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Μαρίνης, θα φέρουν τίμιο ξύλο. Θα γίνει βέβαια και μέσα στο πλοίο παράκληση στην Παναγία μας, και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα εμείς που δεν θα μπορούμε ποτέ να πάμε στο Γιώρος να προσκυνήσουμε αυτά τα ιερά λείψανα.
1: Και φέρνουν και εργόχειρο, Μαρία, δηλαδή ναι, φέρνουν κομποσχοινάκια, σταυρουδάκια που φτιάχνουν οι μοναχοί
0: βέβαια. Και θα μπορούμε να δώσουμε και ονόματα για να μας τα μνημονεύσουν οι πατέρες. Είναι μια πολύ όμορφη, πολύ σημαντική, πολύ μοναδική στιγμή αυτή μέσα στο πλοιάριο, την ώρα που θα γυρίζουμε γύρω από τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από το προσκύνημά μας και την παράκληση που θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε μέσα στο πλοίο, θα αναχωρήσουμε και πάλι για την Θεσσαλονίκη, για το ξενοδοχείο μας και βέβαια θα έχουμε το βραδινό μας φαγητό στο ξενοδοχείο, το δείπνο μας και ξεκούραση και ελεύθερο χρόνο την τελευταία.
1: Να πω κάτι, συγγνώμη, γιατί αδικείται η αλήθεια είναι. Είναι πολύ όμορφη και η Ουρανούπολη που θα έχουμε λίγο χρόνο διαμονή στην Ουρανούπολη, ίσως και για φαγητό εκεί μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και είναι και καλοκαίρι, έτσι είναι και όμορφη περιοχή.
0: Αν υπάρχει χρόνο και για μια βουτιά εκεί κοντά.
1: Βεβαίω, γι' αυτό το λέω. Αλλά αδικείται η Ουρανούπολη βεβαίως, γιατί σωστά. Είναι στη σκιά του Αγίου Όρους. Είναι μια πανέμορφη περιοχή και εκεί.
0: Όντως έτσι είναι. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και τις ευλογίες όλες αυτές την δεύτερη μέρα της εκδρομής, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Την τελευταία μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 5 Ιουλίου, νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας για τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία. Μετά θα γυρίσουμε πάλι στο ξενοδοχείο μας για το πρωινό μας και μετά επιβίβαση στο Πούλμαν για να περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Θα έχουμε μετά ελεύθερο χρόνο για περίπατο και για καφέ και στη συνέχεια θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα με διάμεσες στάσεις για φαγητό και ξεκούραση. Αυτό ήταν εν ολίγης το πρόγραμμα αυτού του όμορφου τριημέρου που θα πραγματοποιηθεί πρώτο ο Θεός τον Ιούλιο 3.
2: Καλησπέρα. Τι εν ολίγης, αυτό ήταν
0: πάντα πολύ περισσότερα πράγματα και προσκυνήματα έχουμε σε ένα τέτοιο όμορφο πρόγραμμα και πολύ όμορφες ευκαιρίες, οπότε γι' αυτό το λέμε. Είναι πάντως ένα από τα αγαπημένα προσκυνήματα που προγραμματίζονται από την Πυριακή Εκκλησία.
2: Κλείνει και πάντα, πολύ σύντομα αυτή η εκδρομή συνήθως, γιατί είναι
0: έτσι.
2: Πάνω στη γιορτή του Αγίου.
0: Ακριβώς.
2: Του Αγίου Παϊσίου.
0: Καλώς όρισες, Δημήτρη μας, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε.
0: Να είσαι καλά.
2: Εμείς που είμαστε και λίγο κοκκινισμένοι με τον πατέρα Νικόλα.
0: Ναι, γιατί
2: εσείς θα μας πείτε. Χθες βρεθήκαμε στο υπέροχο ράντζο, στο Σοφικό Κορινθίας.
0: Τέλεια.
2: Σε μια όμορφη έτσι δράση των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, όπου θέλησαν να υποδεχθούν το καλοκαίρι με μια όμορφη εκδρομή που διοργάνωσε ο πατέρας
0: Νικόλα. Καταπληκτικά.
2: Και είχε την ευγένεια να μας καλέσει και εμάς και πήγαμε και βρεθήκαμε και χαρήκαμε. Και όχι μόνο χαρήκαμε και φάγαμε και ήπιαμε και όλα.
0: Φαντάζομαι όλα και φαντάζομαι όλα τα παιδιά πως
2: είναι μες στη χαρά για να καταλάβετε πως χαρήκαμε.
0: Ναι. Τέλεια.
2: Και τα έχει οργανώσει όλα εξαιρετικά και μπράβο του.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Σκούρα, τον ιδιοκτήτη των εγκαταστάσεων του Ράντζου.
2: Γιατί είναι άψογη, στην κυριολεξία άψογη φιλοξενία.
1: Ναι, φιλοξενία και την ιδιαίτερη για τα εκπαιδευτήριά μας, διότι ακόμα δεν λειτουργεί το κατασκηνώσει στο Ράντζου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και άνοιξαν τις δραστηριότητες, τις διάφορες δραστηριότητες.
0: Όλες τις δράσεις που κάνουν.
1: Τις άνοιξαν για εμάς. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κάνουν τοξοβολία, να κάνουν αναρρίχηση, να κάνουν βόλτα με το τρενάκι του Ράντζου εκεί και να δουν τα ζώα, τα ελαφάκια, όλα αυτά τα όμορφα που έχει. Να κάνουν βεβαίως υπασία.
0: Α, και αυτό υπέροχο.
1: Τρομερό. Και να παίξουν σε πολύ όμορφους έτσι χώρους που έχει το Ράντζου. Και όλα αυτά τα έκαναν και τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του, για την βοήθειά του και τη συνεργασία που έχουμε. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Μας έκανε πολύ καλό καιρό βεβαίως. Και ήταν μια ευκαιρία, ξέρεις, Μαρία Κώστα, και για τους γονείς και για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς.
0: Ναι, γιατί έρχονται και οι γονείς μαζί με τα παιδιά.
1: Ακριβώς, μαζί με τα παιδιά. Λοιπόν, βρεθήκαμε μαζί με τους γονείς έτσι και παίξαμε μαζί, γελάσαμε. Έτσι, περάσαμε πολύ όμορφα. Και θέλουμε να. Μακάρι να υπάρξουν και θα υπάρξουν και στο μέλλον έτσι παρόμοιες ευκαιρίες.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί μας αριθμοί. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και φυσικά σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε όσοι θέλετε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού, και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber μπορείτε να το κάνετε στο 6981-912-912.
1: Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Μαρία μας. Αγαπημένη Δημήθη Μαρία, όπου Μαρία και Μαλάμα. Mm. Άμα βάζει Χατζοπούλου δίπλα, θησαυρός ολόκληρος.
2: Όπω, πω, τι ακούω.
1: Α, μας έλειψες Μαρία μου χθες. Βέβαια δεν σε καλέσανε, φαντάζομαι σένα. Οπότε...
2: Αλλά, ναι. Αφού ήταν και τους γονείς και τα παιδιά των εκπαιδευτήριων, Δημήτρη μου.
1: Ήταν και των φίλων. Ήταν και φίλοι.
0: Άρα κακώς δεν σε καλέσανε, Μαρία μου.
1: Μαρία μας.
3: Εγώ είμαι σίγουρος ότι σε κάποιον είχες πει να την καλέσει και απλά δεν της το είπε.
2: Χριστέ μου.
0: Εντάξει. Τελειώσουμε, θα τελειώσουμε.
1: Δεν πειράζει, πατέρα Νικολάη μου. Εμείς περάσαμε από εδώ που πήγαμε. Και έτσι θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Έτσι θα πάμε και στο Άγιο Όρος.
0: Σε δώσω λεφτά μου ανάψει το κεράκι.
2: Κωστάκι.
1: Μαρία μου.
0: Άμα περάσετε τα διόδια χωρίς εμένα.
1: Πάντως. Χτυπάει το τηλέφωνο σαν μάτια έξω για την εκδρομή.
2: Ναι, μακάρι, μακάρι.
1: Είναι ότι κάθε χρόνο ξέρει ο κόσμος ότι κάνουμε αυτή.
2: Έτσι ακριβώς. Ξέρεις πόσοι με έχουν πάρει τηλέφωνο να ρωτήσουν πότε θα πραγματοποιηθεί έτσι. Mm-hmm. Μακάρι να κλείσει και γρήγορα. Έχουν μίλησα με το πρακτορείο.
3: Η συγκυρία που παίζεται τώρα πάλι σε επανάληψη.
2: Βέβαια.
3: Που όταν την παρακολουθείς είναι σαν να την βλέπεις για πρώτη φορά, πρέπει. Είναι φοβερό. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η Παρασκευή. Τώρα αυτή την Παρασκευή είναι το τελευταίο επεισόδιο.
1: Αν περιμένεις πώς και πώς να δεις το τέλος.
3: Μα είναι το τελευταίο επεισόδιο τώρα την Παρασκευή αυτή. Και το, ναι, το περιμένουμε πώς και πώς με τα παιδιά.
2: Με αυτή την ευκαιρία πάντως και ο κόσμος έμαθε τον Άγιο Παΐσιο. Έμαθε πολλά περισσότερα πράγματα για τη ζωή του. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλους. Αυτή η σειρά. Μακάρι να γίνουν και άλλες.
1: Έρχεται, έρχεται.
3: Πληροφορίες ότι τελειώσαν και τα γυρίσματα στο Άγιον Όρος τώρα. Είχαν πάει για,
2: για τον Άγιο Ιωσήφ.
3: Για τον Άγιο Ιωσήφ.
2: Σιγαστή, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Έχει και άλλες πληροφορίες, Παντέρας Νικολάος.
3: Ναι, όχι, αυτό το ξέρω γιατί είχαμε συναντηθεί με έναν από τους ηθοποιούς της σειράς.
2: Ωραία, ωραία. Μακάρι. Πολύ σημαντικό. Πάντως, ναι, αυτή η ευκαιρία τώρα είναι πολύ σημαντική για τον κόσμο να πάει να προσκυνήσει τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Αρσένιο και νομίζω
3: και
2: ότι...
3: Και να τον Άγιο Δημήτριο, μην το ξανά
2: τον Άγιο Δημήτριο, βέβαια,
3: Αγία Θεοδώρα που είναι εκεί βεβαίως.
2: Έχει πάρα πολλά προσκυνήματα τον Όσο Εφραίμ που είπαμε. Απλώς για τον Άγιο Αρσένιο και τον Άγιο Παΐσιο δεν γνωρίζαν
1: είναι
2: πολλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό,
2: πια...
1: ξέρετε, ότι αυτή η εκδρομή τώρα γίνεται πάνω, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, στη γιορτή,
2: στη
1: του,
2: γιορτή
1: Αγίου.
2: Του Αγίου. Ναι.
1: Βέβαια, αρκεί να είναι φωτογραφίες, τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο. Ουρές ο κόσμος μπορεί να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου. Λοιπόν, έτσι όλα ωραία, όλα όμορφα. Και χαιρόμαστε κάθε φορά, ξέρετε, που μας δίνεται η ευκαιρία και εμείς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τον κόσμο. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, αυτό που λέγεις λίγο νωρίτερα, θέλει ο κόσμος.
2: Βέβαια, πάρα πολύ.
1: Αλλά
2: πάρα πολύ.
1: Δεν μπορεί πολλές φορές μόνος του να οργανώσει.
2: Καλά, μόνος του δεν μπορεί. Πάρα έτσι, πολλοί άνθρωποι λοιπόν, δεν μπορούν. Εννοεί.
1: Τώρα και, το ότι, και τον περίπλου του Αγίου Όρους θα προσκυνήσουμε.
2: Και αυτή είναι μια μοναδική στιγμή.
1: Τα λείψανα, θα κάνουμε την παράκληση. Θα έρθουν από το Άγιο Όρος, αγιορείτε στο πλοιάριο.
2: Βέβαια.
1: Έτσι είναι μοναδικές στιγμές. Και είναι εκδρομές που τις περιμένει κάθε χρόνο.
2: Κάθε χρόνο. Ακριβώς.
1: Δηλαδή μας έλεγαν εχθές τώρα κόσμος που μας έπιανε εκεί στην εκδρομή. Δεν έχουμε κανονίσει, λέει, καλοκαιρινές διακοπές. Περιμένουμε να μάθουμε που θα πάτε στο καλοκαίρι για να κανονίσουμε.
2: Ναι, ισχύει.
1: Θυμάστε πέρσι τι ωραία είχατε πάει, πατέρα, στην Ήμβρο.
3: Ναι, η Ήμβρο ήταν εδώ βεβαίως.
2: Και αυτή η μοναδική εκδρομή που δεν την έχουμε ξανακάνει ποτέ.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφα, δόξα τω Θεώ. Και λειτουργήσαμε με τον Πατριάρχη μας στο χωριό του Πατριάρχη στην Ήμβρο, ανήμερα της Παναγίας. πολύ όμορφα, έτσι, πολύ όμορφα εμπειρία. Είστε στο Αϊβαλί, είχαμε πάει, στην Αρχαία Τρία, στο Τσανάκαλε. Μια πολύ όμορφη εκδρομή.
2: Τέλεια. Λοιπόν, μοναδικές ευκαιρίες.
1: Ας περιοριστούμε όμως την εκδρομή, την όμορφη, την χθεσινή.
3: Ήταν πολύ όμορφα χθες, δόξα τω Θεώ. Κώστα, έχασες.
0: Ανηλυμένες.
1: Πατριέ, το λέτε αυτό. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Ανηλυμένες.
3: Αυτό λέω, έχασε.
1: Δεν έχασε. Ναι. Θα έχει κάτι καλύτερο να κάνει.
0: Καλύτερο, χειρότερο το κάναμε τώρα, τελείωσε.
2: Λοιπόν. Υποχρέωση.
1: Έτσι.
2: Τι να κάνει.
1: Κάποιοι μπαίνουν στην blacklist.
0: Βαριές.
1: Κάποιοι σβήνονται, κάποιοι γράφονται.
0: Ό,τι φορά είναι.
1: Ενώ ότι το μαράκι μας είναι πάντοτε γραμμένο πρώτο-πρώτο τον νούμερο.
0: Έτσι. Στην καλή τη λίστα.
1: Έτσι, μπράβο. Και επειδή θα λέγατε ότι αυτά που λέμε είναι υπερβολές.
2: Για το πόσο υπέροχα περάσατε.
1: Για το πόσο υπέροχα περάσαμε, πάμε να ακούσουμε τη γνώμη του κοινού. Έτσι, γιατί μαζί μας ήταν και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, του παιδαγωγικού τμήματος.
3: Προϊσταμένη.
1: Η προϊσταμένη,
2: ναι. Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, είναι λοιπόν μαζί μας η νηπιαγωγός η κυρία Έλλη Πολυκάρπου.
2: Η οποία γιόρταζε κιόλας χθες.
1: Η οποία γιόρταζε κιόλας χθες.
0: Πολύχρονη.
3: Πού είναι ο Κωνσταντής της χρονιάς.
1: Και όποιοι την αγαπάγαμε πήγαμε και της είπαμε τα χρόνια πολλά εκεί. Και μας κέρασε, οφείλω να ομολογήσω, εξαιρετικά. Και
2: να μας πει λοιπόν πώς πέρασε όλοι μαζί.
1: Μαζί με, με τους μικρούς μαθητές της. Και είχαμε έτσι όλη αυτή την ευκαιρία να έρθουμε και λίγο πιο κοντά μεταξύ μας. Πέρα δηλαδή από το καθαρά σχολικό περιβάλλον.
2: Σωστό, έτσι, και αυτό σημαντικό.
1: Είναι όμορφες στιγμές αυτές, μοναδικές θα έλεγα εγώ, και για τους γονείς και για τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Έλλη Πολυκάρπου, καλησπέρα.
4: Στο σχολείο μας λέγανε πόσο πολύ τους άρεσε χθες, πόσα πολλά πράγματα έκαναν, γύρισαν ενθουσιασμένα.
1: Έτσι, μικρή και μεγάλη.
4: Μικρή και μεγάλη, εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Μικρή και μεγάλη, και μια όμορφη ευκαιρία λοιπόν να βρισκόμαστε κάτω από άλλες συνθήκες, νομίζω, Έλλη Πολυκάρπου.
4: Αυτό το χρειαζόμαστε, και ειδικά τώρα στο τέλος της χρονιάς που έτσι υπάρχει μια σχετική κούραση. Οπότε βρίσκουμε τέτοιες ευκαιρίες, καλό είναι να τις εκμεταλλευόμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί εσείς ανεβάζετε μανίκια για τη μεγάλη γιορτή του σχολείου που θα πραγματοποιηθεί.
4: Την επόμενη Δευτέρα, λοιπόν, στις 15 Ιουνίου, έχουμε την γιορτή λήξης του παιδικού μας σταθμού και του νηπιαγωγείου. Είναι μια γιορτή που την ετοιμάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Τα παιδιά έχουν πάρει τους ρόλους τους από πολύ νωρίς, έχουν μελετήσει τα χορευτικά τους το ίδιο, είναι πολύ χαρούμενα και πολύ ενθουσιασμένα. Το κεντρικό μας θέμα είναι ένα αφιέρωμα στην Μεγαλόνισσα, στην Κρήτη μας. Και όσοι βρεθούν εκεί θα έχουν την ευκαιρία να δουν μια διαφορετική προσέγγιση της πολύ γνωστής και αγαπημένης ταινίας Νερά και το Παλικάρι. Τα παιδιά έχουν προσαρμόσει το θεατρικό λίγο στα μέτρα τους, θα έχουμε πολύ χώρο, πολύ διασκέδαση και ελπίζουμε να το χαρούν και όσοι μας παρακολουθήσουν.
2: Ήρθε ο πατήρ Νικόλαος, είχατε σήμερα πρόβα στο θεατράκι, ενθουσιασμένος.
4: Σήμερα κάναμε λοιπόν την πρώτη μας πρόβα εκεί, βρήκαμε λίγο τα πατήματά μας.
1: Οπότε αυτό το κοκκίνισμα που έχει δεν είναι μόνο από τη χθεσινή εκδρομή.
3: Όχι, και από τη σημερινή.
1: Είναι και από τη σημερινή πρόβα.
4: Έτσι, και λίγο σκία. Σήμερα δεν ήταν τόσο άσχολο το πράγμα.
2: Αλλά είπε ότι ήταν πολύ ωραία, γέλασε και εκείνος πολύ. Με τα παιδιά.
4: Είναι ότι και εκείνος δεν νομίζω ότι είχε την ευκαιρία να το δει ολοκληρωμένο. Σήμερα είχε πιο ολοκληρωμένη άποψη, οπότε ήταν και μια έκπληξη για εκείνον. Ναι, ναι, είναι η αλήθεια ότι έχει πάει πολύ καλά και εμείς το διασκεδάζουμε πολύ και τα παιδιά το ίδιο. Να φανταστείτε, είναι τόσο καλά προετοιμασμένο που ένας έχει μάθει και τα λόγια του άλλου.
2: Αχ, τι λες τώρα.
3: Αυτό μπορώ να το διαπιστώσω. Να το πω κι εγώ, διότι ο Σιμεών, ο μικρός.
4: Αποκάλυψη, έχω να πω.
3: Αποκάλυψη, ναι.
1: Είδαμε και μια φωτογραφία.
2: Εκείνος τι θα παίξει.
3: Το σκανταλάκι.
4: Έπεσε και το spoiler, εγώ δεν θα το έλεγα πάντα μου.
3: Θα το έλεγε ο Δημήτρης, εντάξει, γι' αυτό που τον πρόλαβα.
1: Να σε κρατάμε, δεν αφήνεις και τίποτα να πούμε, πάντερ μου. Τα έχεις πει όλα. Άσε να πούμε κι εμείς κάτι.
2: Άρα θα διασκεδάσουν πάρα πολύ και όσοι θα έρθουν.
3: Συνέχεια στο σπίτι μας, λέει, πάντως τους ρόλους των άλλων.
4: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελπίζω να πάνε να κατέβουν όλοι στις κυρίες να χορέψουμε όλοι μαζί στο τέλος.
3: Θα γίνει κι αυτό,
4: βέβαια. Δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να κρατηθεί κάποιος με τέτοιο θέμα.
2: Μάλιστα.
4: Οπότε και θέμα. Ωραία. Και θέαμα.
1: Η αλήθεια...
4: Να πάνε όλα καλά και να το χαρούν τα παιδιά μας.
1: Η αλήθεια είναι που το περιμένουν όλοι.
4: Και θα έχουμε βέβαια και την αποφύτηση του νηπιαγωγείου, που είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για όλους, γιατί τα παιδιά μας, που η πλειοψηφία είναι κοντά μας από 3 χρονών και 2 χρονών, τα βλέπουμε πια να αποφυτούν, να συνεχίζουν την πορεία τους. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για μας τους δασκάλους,
1: από,
4: για τους
1: γονείς. Από 18 μηνών δεν παίρνετε, Έλλη?
4: Ορίστε.
1: Ο βρεφικός σταθμός από 18 μηνών δεν είναι?
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, πλέον, ναι. Ναι, σχεδόν έχετε 3,5-4 χρόνια.
2: Ναι. Πω,
1: έτσι, παρουσίες.
2: Λοιπόν, από μωρά, λοιπόν.
4: Πλέον, οπότε είναι σαν να αποφυτούν τα δικά μας παιδιά, κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν, να πούμε όμως ότι έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά.
4: Και την επόμενη σχολική.
1: Και για τα βρέφη.
4: Και για το κάμπ, δεν ξέρω αν το...
1: Θα μας τα πεις τώρα όλα, σιγά-σιγά. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί παίρνουν εδώ πέρα τηλέφωνο και ρωτάνε πληροφορίες σχετικά με το Summer Camp.
4: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Βρεφονιπιακός, μεταβρεφικός, παιδικός, προνήπιο,
4: νήπιο.
1: Έχετε θέσεις, ναι, καταρχάς?
4: Έχουμε πολύ λίγες θέσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω στον πιαγωγείο είναι πολύ ωραία. Από Θεό, πάνε πολύ καλά και οι... Σήμερα ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα μετάβασης των παιδιών στον νηπιαγωγείο, που δεν το είχαμε ξανακάνει άλλες χρονιές. Ξεκίνησαν τα παιδιά και μπήκαν στα τμήματα τα επόμενα. Νηπιαγωγείου με εμάς τους δασκάλους που θα έχουν του χρόνου, με εμένα και τον κύριο Γιώργο Γιάννακο. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε κάνει τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε βλέπετε ότι και εμείς κάθε χρόνο εξελισσόμαστε και προσαρμοζόμαστε σε νέες συνθήκες και σε νέα δεδομένα.
1: Βλέπω τώρα, διαβάζω πρώτα πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία στέλνουν και γονείς που ακούνε την Πειραϊκή Εκκλησία. Και πραγματικά επιβεβαιώνουν αυτά που λέτε κι εσείς. Διότι λέει, μπαίνουν τα παιδιά έτσι τρομαγμένα, οι γονείς επίσης λίγο φοβισμένοι κτλ. Και στην πορεία, λέει, τα παιδιά εξελίσσονται με ένα χαρακτήρα τελείως διαφορετικό. Τα παιδιά έχουν πλέον πάρει τις βάσεις, έχουν χτίσει χαρακτήρα και έχουν δημιουργήσει ένα υπόβαθρο για να μπορέσουν με αξιώσεις να πάνε στο δημοτικό. Και βέβαια
4: αυτός
1: και εκεί να γράψουν τη δική τους
4: ιστορία. Τους και η ολοκληρωμένη προετοιμασία τους, όχι μόνο στο μαθησιακό κομμάτι, αλλά και στο κοινωνικό συναισθηματικό
2: πολύ
4: κομμάτι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, και ειδικά στις συνθήκες που επικρατούν στην κοινωνία μας. Το είναι κάτι που το επιδιώκουμε και το δουλεύουμε πάρα πολύ μέσα στις τάξεις. Πολύ στο κοινωνικό συναισθηματικό του κομμάτι και βέβαια όσο πιο ουσιαστική η προετοιμασία γίνεται, μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη βαθμίδα.
3: Και γίνεται με το ψύχρονα τα παιδαγωγικά και όχι μόνο να κάνουμε ακόμα μία... Δηλαδή σε 2 ημέρες, Κώστα, που με κοιτάς, έρχονται οι πρώτοι νέας τεχνολογίας στο νηπιαγωγείο μας, για να μας κάνουν
4: πολύ
3: και
4: ωραία
3: την επίδειξη. Εκεί η ειδική της εταιρείας Έπαφος που...
4: Πολύ.
3: Οπότε θα έχετε την ευκαιρία
2: και
3: πλέον
2: για τα μικρά παιδιά.
3: Για τα μικρά παιδιά. Είχαμε, τώρα αυτή είναι η νέα
2: νέας τεχνολογίας. Ναι.
3: Είναι μάλιστα και μεταφερόμενοι αυτοί οι πίνακες.
4: Πολύ ωραία. Και... Οπότε προσαρμόζονται και στα δεδομένα της εκάστοτε τάξης.
3: Ακριβώς, ναι. Και θα έρθουν με ειδικά προγράμματα και θα έχουμε την εκπαίδευσή μας, λοιπόν, από την Τετάρτη και μετά, πολύ για ωραία, να μπορέσουμε από τη νέα σχολική χρονιά να τα χρησιμοποιήσουν οι παιδαγωγοί στο πρόγραμμά μας.
4: Εξελισσόμαστε κι εμείς μαζί με με την όλη εξέλιξη. Προσαρμοζόμαστε κι εμείς στα νέα δεδομένα. Είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιαστούν και τα παιδιά, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο και το βλέπουμε και στο μάθημα της πληροφορικής που χρησιμοποιούμε εκεί, τον διαδραστικό πίνακα με την καθηγητριά μας, την κυρία Σοφία Μπαλάσκα. Είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πάρα πολύ. Οπότε έχουν ήδη έρθει σε μια στοιχειώδη πρώτη επαφή και θα πάμε σε μια πιο ουσιαστική από τη νέα χρονιά.
3: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τα παιδιά, αλλά και μια πρόκληση και για μας, και κυρίως για εσάς τους εκπαιδευτικούς, να, έτσι, να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία για να προς όφελος των παιδιών μας, ναι. Και μία που είπες για την πληροφορική, να πούμε ότι είχαμε σε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, νομίζω, αριστείο εκεί στο...
4: Βεβαίως, πήραμε μέρος σε ένα διαγωνισμό.
3: Στο διαγωνισμό ρομποτικής.
4: Ναι, και βραβευτήκαμε.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, βεβαίως, τα
2: πολύ
3: παιδάκια
2: σημαντικό.
3: Μας, φοβερά.
2: Μπράβο.
3: Είναι high-tech τα παιδιά μας.
4: Αποφελείς από όσους, είναι εξαιρετικά παιδιά.
2: Πολύ ωραία, μπράβο. Με την ευκαιρία θα μας πεις τώρα και για...
3: Οπότε, να, συγγνώμη, να ξέρεις, Έλλη, ότι έρχεται την Τετάρτη.
4: Έρχεται.
2: Α, μπράβο, τέλεια.
4: Ωραία, τώρα που θα κλείσουμε να εξηγήσετε όμως, ε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Μας εξηγήσετε, πατέρα Νικόλα, τι εννοείται.
4: Έρχεται, έρχεται η εξέλιξη.
2: Τέλεια.
4: Και η ανανέωση και όλα τα καλά.
2: Απλώς με την ευκαιρία, επειδή ρωτάνε πολλοί ακροατές, γιατί το έχουμε πει, να μας πεις για τα καλοκαιρινά σας, για το Summer Camp,
4: βεβαίως,
2: για τα μικρά τα παιδάκια.
4: Ξεκινάει στις 16 Ιουνίου, ακριβώς την επόμενη μέρα από την λήξη των μαθημάτων.
2: Μάλιστα.
4: Είναι για 5 εβδομάδες. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα οργανώσει. Θα πηγαίνουν τα παιδιά κολυμβητήριο, θα κάνουμε κατασκευές, θα έχουμε ζαχαροπλαστική, θα έχουμε φιλαναγνωσία, και γενικά θα προσπαθούμε να τα κρατάμε τα παιδιά όσο το δυνατόν, έτσι, μια εγρήγορση και με πολύ ουσιαστικές δραστηριότητες. Mm-hmm. Και είναι και για 5 εβδομάδες.
2: Πολύ ωραία. Οπότε αν κάποιοι από τους γονείς θέλουν
4: ενδιαφέρονται,
2: θα
4: καλούν στο τηλέφωνο του σχολείου, στο 210-46-34-113, για να ρωτάνε, έτσι, κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω.
2: Βέβαια.
4: Όσοι θέλουν να μας έρθουν να μας κάνουν παρέα στις εβδομάδες επόμενες.
2: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ, έτσι, σημαντικές ευκαιρίες και για τα μικρά τα παιδιά.
4: Έτσι, σκέψου τώρα,
1: να δουλεύεις και εσύ, και ο άντρα σου, ο παππούς και η γιαγιά να είναι στο χωριό, να μην έχεις να κάνεις τα παιδιά σου και σου δίνει την ευκαιρία να περνάνε όμορφα, να διασκεδάζουν, να παίζουν, να κάνουν μπάνια,
4: με το αφήνω κάπου και περνάει την ώρα, το είναι πράγματα δημιουργικά και ουσιαστικά.
2: Και με παιδιά της ηλικίας τους, έτσι,
4: βεβαίως, να είναι. Τα είναι χωρισμένα ανά ηλικία.
2: Σημαντικό.
1: Και είναι σημαντικό, Έλλη, αυτό άκουγα και χθες, έτσι, με γονείς του νηπιαγωγείου, πόσο μεγάλη προοπτική δίνεται σε αυτά τα παιδιά, αφού ήδη τελειώνοντας από το νηπιαγωγείο, τα περισσότερα ίσως να ξέρουν να διαβάζουν,

0: γνησίες βιβλιοθήκης, η οποία βοηθάει πάρα πάρα πολύ, που τα παιδιά για παράδειγμα διαλέγουν το βιβλίο τους κάθε Παρασκευή, τα βάζουμε σιγά σιγά και αντιγράφουν το τίτλο του βιβλίου που διαλέγουν, μία λεξούλα στην αρχή, δύο λεξούλες μετά από λίγο διάστημα, μετά τα Χριστούγεννα γράφουν τους τίτλους ολόκληρους. Έστω και λεξούλες που αντιγράφουμε από τον πίνακα. Για παράδειγμα, τα χρόνια πολλά που γράφουμε όταν κάνουμε ζωγραφιές σε κάποιο μαθητή μας που γιορτάζει. Φτάνουν πια από ένα σημείο και ύστερα που το γράφουν μόνοι τους, χωρίς να χρειάζεται να το αντιγράψουν. Και βάζουμε και τα παιδιά επίσης όσον αφορά το κομμάτι των μαθηματικών. Ξεκινάμε τη διδασκαλία των αριθμών μεμονωμένων. Τώρα πια λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς του νηπιαγωγείου, τα παιδιά έχουν μπει ήδη στην διαδικασία της πρόσθεσης και της αφαίρεσης για αρχή. Είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πάρα πολύ, το ζητάνε και ούτως ή άλλως και η αφαίρεση και τα μαθηματικά όλα και αφαίρεση, πρόσθεση, η ανάγνωση, η επαφή με τα γράμματα είναι μέσα στην καθημερινότητά μας έτσι κι αλλιώς. Μέσα από τις απλές δραστηριότητες που έχουμε στην ρουτίνα μας την καθημερινή, βάζουμε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία από νωρίς και σαν παιχνίδι κιόλας, όχι μόνο σαν μάθημα, ξεκινάοντας σαν παιχνίδι και μετά πάμε πιο στοχευμένα.
1: Νομίζω ότι έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δεν υπάρχουν κενές θέσεις και υπάρχει λίστα αναμονής. Και έτσι όση ώρα μιλάμε με την Νέλη, η οποία είναι και η ίδια μανούλα, έχει τη δεσποινούλα της, βγάζει και αυτό το μαμαδίστικο.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή από την αγκαλιά της μανούλας την αγκαλιά της δασκάλας.
0: Να είστε καλά.
1: Και νιώθουν ασφάλεια και τα παιδιά αλλά και οι γονείς.
0: Προσπαθούμε.
1: Γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία που αντιλαμβάνεσαι οι ειδήσεις δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστες.
0: Αυτό.
1: Ιδιαίτερα ειδήσεις που έχουν να κάνουν και με τα μικρά παιδιά. Ακριβώς. Με τους ανθρώπους. Και πιστεύω να συμφωνείς, οι βάσεις μπαίνουν από αυτή την πολύ τρυφερή ηλικία.
0: Έτσι είναι. Και πιο νωρίς, μου σας πω, εκεί γύρω στα 3-4, εκεί ό,τι χτίσουμε εκείνα τα χρόνια.
1: Αλλά και οι παιδοψυχολόγοι λένε μέχρι 5 ετών.
2: Μέχρι 5 ετών πολύ.
1: Διαμορφώνει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου και θα αντλεί από την δεξαμενή αυτή για όλη τη ζωή.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε και πόσο καλή συνεργασία έχουμε και με τους γονείς. Η αλήθεια είναι αυτοί που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους χρόνια τώρα και τους ευχαριστούμε πολύ. Και από ό,τι φαίνεται, και το είπατε και εσείς πριν από λίγο, και οι επόμενες χρονιές δείχνουν ότι έτσι θα είναι. Πραγματικά, αν δεν είχαμε την εμπιστοσύνη τους και την βοήθειά τους, την σχέση αλληλεξάρτησης. Γιατί έχουμε κοινό καλό, τα παιδιά τους. Οπότε και εκείνοι μας βοηθούν και εμείς τους βοηθάμε. Είναι αλληλένδετη η σχέση μας.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, διαβάζω πάρα πολλά ερωτήματα εδώ σχετικά. Κοιτάξτε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με το σχολείο. Εσείς που ρωτάτε αν υπάρχει σχολικό σε συγκεκριμένες περιοχές ή αν υπάρχουν θέσεις.
2: Εμείς δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
1: Να μας πεις λίγο για τη διαδικασία που τηρείτε όταν κάποιος θέλει να γράψει το παιδί του. Δηλαδή,
0: λοιπόν,
1: παίρνει τηλέφωνο, κλείνει ραντεβού, φαντάζομαι. Βλέπετε, ναι.
0: Μπορούν να καλέσουν στο 210-46-34-113 να κλείσουν κάποιο ραντεβού, να έρθουν από κοντά, να δουν και το χώρο και να γνωρίσουν και εμάς, και μετά από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεσή τους και η κυρία Στεργίου που είναι διοικητική μας διευθύντρια και εμείς οι εκπαιδευτικοί στο εκπαιδευτικό κομμάτι να τους ενημερώσουμε και να τους κατατοπίσουμε πλήρως και να τους λύσουμε ό,τι απορία μπορεί να έχουν.
1: Εξαιρετικά.
2: Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να πάνε να δουν και το χώρο αυτό, τον υπέροχο.
0: Βέβαια.
2: Οι γονείς.
0: Βέβαια.
1: Η αλήθεια
2: είναι. Εντυπωσιάζεσαι με το που πας.
0: Ο χώρος μας είναι ένας εξαιρετικός χώρος.
2: Βέβαια.
0: Πολύ χαρούμενος, πολύ ζωηρός. Τα παιδιά έρχονται και φεύγουν με ένα τεράστιο χαμόγελο στα χέρια τους και για μας είναι μεγαλύτερη επιβράβευση αυτό και μεγαλύτερος καθησυχασμός. Ότι φεύγουν τα παιδιά μας χαρούμενα. Οπότε ξέρουμε ότι σίγουρα κάτι έχει πάει καλά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι και αυτό είναι το πιο όμορφο. Μπορεί κάποιος να μπει στην σελίδα των εκπαιδευτηρίων μας να μπορέσει να δει τους χώρους, τα προγράμματα, να δει όμορφες
0: φωτογραφίες. Τα προγράμματά μας έχουν ανέβει, οι δραστηριότητές μας μέσα στη χρονιά, οι επισκέψεις που κάνουμε και εκτός σχολείου.
1: Να πούμε όμως ότι υπάρχουν και βιβλιοτετράδια που είναι εκδόσεις των εκπαιδευτηρίων.
0: Είναι βιβλιοτετράδια τα οποία έχουν προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι ο κεντρικός άξονας. Και από εκεί και πέρα τα έχουμε προσαρμόσει αυξάνοντας.

0: Όσο περνάει ο καιρός, στον βαθμό δυσκολίας των εργασιών. Έχουν το βιβλίο τετράδιο των μαθηματικών και της γλώσσας που τα δουλεύουμε μέσα στην τάξη σε καθημερινή βάση. Και στον νηπιαγωγείο έχουμε το τετράδιο της εμπέδωσης της γλώσσας και των μαθηματικών που κάθε Πέμπτη πηγαίνει στο σπίτι των παιδιών μαζί με την δανειστική βιβλιοθήκη. Έχουμε σημειώσει εμείς σελίδες αντίστοιχες με ό,τι έχουμε δουλέψει μέσα στην τάξη. Οπότε είναι και χαρούμενα τα παιδιά γιατί έχουν και εργασίες να κάνουν στο σπίτι. Έχει τύχει πολλά χρόνια, έτσι πολλές φορές ανά τα χρόνια να το παίρνουν και να το τελειώνουν σε ένα Σαββατοκύριακο. Τόσος ενθουσιασμός. Έχουμε το βιβλίο τετράδιο των Αγγλικών που το έχει επιμεληθεί η καθηγήτρια των Αγγλικών μας, η κυρία Όλγα Μουστάκα. Έχουμε το βιβλίο τετράδιο των θρησκευτικών μας, που είναι και αυτό ένα πολύ βασικό κομμάτι, κεντρικό κομμάτι του εκπαιδευτικού μας προγράμματος. Έχοντας μέσα τους θείους τους και των κυριότερων Αγίων μας και εικόνες τις οποίες συζητάμε με τα παιδιά και τις ζωγραφίζουν στο τέλος. Έχουμε το βιβλίο τετράδιο της μουσικής που το έχει επιμεληθεί μουσικός μας η κυρία Σταυρούλα Μέντη. Και έχουν και το τετράδιο που κάνουν στην πληροφορική με την κυρία Σοφία Μπαλάσκα, που το κάνουν παράλληλα με την εξάσκησή τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην αίθουσα δίπλα του δημοτικού μας.
1: Και βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα πολλών μετασχολικών
0: δραστηριοτήτων,
1: έτσι, τα παιδιά του προνηπίου και του νηπιαγωγείου μας.
0: Ακριβώς. Είναι... Από τον Οκτώβριο λοιπόν ξεκινάμε και τα μετασχολικά μας. Κάνουν τα παιδιά μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τένις, σκάκι, ρυθμική γυμναστική τα κορίτσια μας. Και είναι και κάτι που
1: ρομποτική.
0: Και πάρα πολύ αστρονομία, ξεκίνησε νομίζω από πέρυσι.
1: Φοβερή αστρονομία.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά, είναι κάτι που το ενθουσιάζει. Ρομποτική.
2: Λοιπόν, Έλλη, να σε διακόψω, διότι φαντάζομαι σε ενδιαφέρει η πρόβλεψη του καιρού για την επόμενη Δευτέρα που είναι η μεγάλη γιορτή του νηπιαγωγείου στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης. Τώρα θα είναι καλά, φαντάζομαι να είναι καλά.
0: Ελπίζω.
2: 15 Ιουνίου. Γιατί διαβάζω μια ανάρτηση του καλού φίλου και αδελφού Γιώργου Τσατραφίλια. Που λέει ότι κάτι έρχονται ζέστη, λέει, με κάτι βροχές, με κάτι χαλάζια, με κάτι διάφορα.
0: Αλήθεια.
2: Δεν ξέρω.
0: Περίμενε,
2: Έλλη. Περίμενε.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
2: Ο άνθρωπος μας. Καλή εβδομάδα, Γιώργο.
4: Καλή εβδομάδα σε
5: όλους. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Γεια σας.
2: Μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι.
4: Για την αστρονομία πριν, για το γαστρονομία.
2: Ο πατέρας Νικόλαος.
4: Ποιος άλλος.
2: Έμα, ναι. Άμα δεν άλλος. Ταιριάζατε.
1: Έμα.
4: Ποιος άλλος είναι ο
2: ρομαντικός. Έτσι. Αφού κάθε βράδυ παίρνει το τηλεσκόπιο και ανεβαίνει την ταράτσα. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις.
4: Και όχι μόνο αυτό, ο πατέρας Νικόλας έχει και τ' άλλο, ξέρετε να σου το πω.
2: Για να ακούσουμε.
4: Του αρέσουν πολύ οι καταιγίδες.
1: Όχι Γιώργο, δεν μ' αρέσουν πολύ οι καταιγίδες.
2: Δεν πιστεύω ότι δεν
1: να σου πω.
4: Δεν τελείωσα.
5: Α, μερικές μέρες του αρέσουν.
2: Περίμενε, μερικές καταιγίδες. Μπορεί να είναι αυτά οι καταιγίδες με τα...
1: Αυτά μ' αρέσουν, ναι.
2: Που αφήνουν τη φωτιά από πίσω.
1: Μετεωρίτες.
2: Ναι.
4: Γιατί είναι υπέρμαχος του Κερανοβόλου έρωτα.
2: Ναι, με την πρεσβυτέρα του είναι
4: έτσι.
2: Τους θαυμάζουμε όλοι.
4: Έτσι.
2: Λοιπόν, πρότυπο και πατέρα και συζύγου και απ' όλα.
4: Και ανθρώπου βασικά.
2: Έτσι. Και φίλου. Φίλου πιστού. Φίλος. Λοιπόν.
4: Να πούμε λίγο τα καιρικά, γιατί η ζέστη έχει μπει φουριόζος γενικά ο Ιούνιος. Ζέστη η οποία θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, ένα το κρατούμενο. Στους 32, σήμερα πήγε στους 33, μετά στους 34 στον Πειραιά. Είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες σήμερα, 33 στο κέντρο της Αθήνας, 33 στην Άγιο Κοσμάτικης. Γενικότερα έχουμε τις ψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν όλη την εβδομάδα. Ωστόσο, στην εξίσωση μπαίνει πάλι αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, η οποία θα δώσει αρκετούς κεραυνούς, θα δώσει βροχές, καταιγίδες. Στην Αττική νομίζω ότι αύριο θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κυρίως το μεσημέρι, αλλά όχι κάτι το φοβερό. Οι πιο πολλές βροχές δυστυχώς ήταν στα βουνά αυτή τη φορά. Και την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα έχουμε έτσι έντονες βροχές στην Αττική. Μπορούν να βγουν και καταιγίδες δηλαδή. Άρα αύριο λίγες βροχές και την Παρασκευή. η θερμοκρασία υψηλή. Βορειάτες.
2: Εντάξει, αυτό...
6: Για τη Δευτέρα μας νοιάζει.
2: Λοιπόν, ακούτε το, αυτό τώρα που περιγράφει ο Γιώργος.
4: Άκουσα.
2: Ζέστη. Με υγρασία.
6: Είναι
2: ό,τι χειρότερο.
4: Εν τω μεταξύ, δειλά-δειλά, από χθες έκανε και ο χάρτης της πολιτικής προστασίας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Μέσα στην κοινότητα, βέβαια, είναι και Αττική. Πρέπει να προσέχουμε αυτές τις ημέρες γενικότερα και τις επόμενες ημέρες. Διότι θα μπουν και τα μελιτέμια σιγά-σιγά από αύριο, στα 4-5 μποφόρ, σε συνδυασμό και με τη ζέστη. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με το περιβάλλον και γενικότερα με δραστηριότητες στην Ήπεθρο.
1: Μεγάλες φωτιές στην Αττική, Γιώργο, τέτοια περίοδο έχουν μπει, δηλαδή ναι, μέσα ναι. Ιουνίου, αρχές Ιουλίου το πολύ, ας πούμε, εκεί.
4: Ναι, και δυστυχώς βλέπω και εγώ τώρα, σαν αυτοψία προσωπική, βλέπω πολλά καθάριστα υπόπεδα και, και περιοχές σε όλο το λεκανοπέδιο.
2: Και για τη Δευτέρα μας είπε.
4: Η υποθεσμία για το εκεί, για τους δήμους, για τους ιδιώτες.
6: Ναι.
4: Και υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι κάποιοι τα καθαρίζουν και δεν τα μαζεύουν, τα αφήνουν μέσα. Τα κόβουν.
2: Αυτό έχει να κάνει με τις υπηρεσίες των Δήμων όμως.
6: Άστα, είναι και
2: αυτό. Δεν πηγαίνουν να τα μαζέψουν. Γιατί σου λέει ο Δήμος δεν αναλαμβάνει.
4: Είναι πολύ πρωτοπόλημα. Και πολλές φορές και ο κόσμος τώρα, εντάξει, μην νομίζει, είναι και κοστοβόρο να καθαρίσει ένα χωράφι, προφανώς. Και κάποιοι ζορίζονται, αλλά τουλάχιστον να τον αναλάβει ο Δήμος για να μπορούμε να
6: το θέμα είναι αυτό, ότι τα έχω εγώ περίπτωση της αδερφής μου που έχουν μαζέψει μεν όλα τα χόρτα, αλλά δεν πάνε να τους τα μαζέψουν. Ναι. Δεν πάνε να τους τα μαζέψουν.
4: Έτσι είναι.
6: Και πέρυσι πληρώσαν έξτρα άνθρωπο και να μπορέσει να τους τα μεταφέρει.
4: Το λες όλους τους τόνους, γιατί από εδώ και στο εξής θα αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα. Γιατί μπαίνουμε τώρα σε έντονη έτσι, πυρομετεωρολογική περίοδο. Οπότε είναι και αυτά που θα μπουν τώρα σιγά σιγά στο διάλογο και στην προσοχή μας. Να σας πω επίσης ότι καταρχήν το Σαββατοκύριακο, μέχρι χθες θα έλεγα ότι θα είναι κακός ο καιρός. Σήμερα το πήρε πίσω και θα είναι καλός και η άλλη εβδομάδα και η Δευτέρα, χωρίς φαινόμενα.
6: Α, μάλιστα, ωραία.
4: Έχουν και πολλά σχολεία τώρα αυτήν την περίοδο εκδηλώσεις.
6: Βέβαια, έχουν τη.
4: Και μου στέλνουν πάρα πολλοί φίλοι.
6: Έτσι.
4: Παντού δηλαδή, και οπότε προσπαθώ να ενημερώσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η αστάθεια η οποία συναντάμε αυτή την εποχή είναι κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε οι εκδηλώσεις που γίνονται μετά τις 7-8 το απόγευμα είναι πιο ακίνδυνες για να απειληθούν από φαινόμενα καιρικά. Άρα λοιπόν το διατάφτα ποιο είναι, ότι η ζέστη θα παραμείνει όλη την εβδομάδα και γενικότερα ο Ιούνιος, το πρώτο δεκαπενθήμερο, θα είναι ζεστό. Είμαστε γύρω στους 3 με 4 βαθμούς πάνω τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εχθές είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς μέχρι στιγμής στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, που τα θερμόμετρα άγγιξαν τους 37,4 βαθμούς. Σας είπα ότι είχε 33 σήμερα στην Αττική, 32-33 και αύριο και τις επόμενες ημέρες. Αστάθεια από σήμερα στην Ηπειρωτική Ελλάδα με βροχές, καταιγίδες και αρκετούς κεραυνούς όμως στα βουνά. Και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, γιατί θα έχουμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα τις επόμενες ημέρες. Και όσο αφορά την Αττική, σας είπα ότι αύριο θα έχει λίγες βροχές, κυρίως το μεσημεράκι και την Παρασκευή περισσότερες. Αυτό από το καιρό και μετά φαίνεται ότι θα είναι καλός ο καιρός και δεν θα έχουμε προβλήματα. Τα νησιά μας έχουν άλλο καιρό, έτσι. Καλοκαιρία, κανονική.
6: Αλήθεια.
4: Σε όλα τα νησιά δηλαδή υπάρχει καλοκαιρία, ψηλές θερμοκρασίες, καλές θάλασσες χωρίς φουρτούνες κτλ. Οπότε όποιος έχει ξεκινήσει τις διακοπές του αυτό το μήνα, γιατί κάποιοι πήγαν διακοπές και τον Ιούνιο, θα είναι για την νησιωτική Ελλάδα, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα για το επόμενο δεκαήμερο σίγουρα.
6: Τέλεια. Πάντως μας είπες για τη Δευτέρα που εδώ αγωνιούμε, ναι. Και έχουμε και την εκπαιδευτικό του σχολείου που έχει έτσι αγωνία. Την Έλλη, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ωραία, όλα καλά.
6: Τέλεια, ωραία.
0: Όλα καλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά. Αυτό το οποίο θέλω να πω επίσης, ότι γενικότερα το καλοκαίρι φέτος φαίνεται ότι έχει μπει έτσι ζεστό, περισσότερο από τα κανονικά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είχαμε και τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, στη γειτονιά μας δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα. Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ότι θα έχουμε πιο ζεστό καλοκαίρι από τα φυσιολογικά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, η οποία τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει και την επιστημονική κοινότητα, αλλά και τους απλούς πολίτες στην καθημερινότητά τους. Επίσης, να σας πω ότι η θερμοκρασία της θάλασσας τώρα αγγίζει τους 22-23 βαθμούς. Στα ρηχά είναι και 24-25. Οπότε για τα μπάνια τώρα νομίζω ότι σιγά σιγά είναι σύμμαχος ο καιρός και για τις βουτιές μας και το Σαββατοκύριακο, αλλά γενικότερα και τις ημέρες που πάνε διακοπές.
6: Τέλεια. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, να είσαι καλά.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είσαι καλά, Γιώργο.
5: Καλή εβδομάδα.
3: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Οπότε εντάξει, μια χαρά. Σας έφυγε το άγχος.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Για τη Δευτέρα.
1: Όλα καλά.
2: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Γιατί δεν σας βλέπω.
2: Και Σαββατοκύριακο θα έχουμε. Εντάξει, καλό καιρό είπε. Μέχρι την Παρασκευή λέει περιμένουμε λίγες βροχές παραπάνω, ίσως και αύριο.
0: Ναι, βέβαια, τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει καλός καιρός. Δηλαδή το 37-36 είναι καλός καιρός.
2: Όπως με την υγρασία από αυτό τώρα.
1: Το θέμα είναι να μην έχει βροχή τουλάχιστον για την.
0: Για Δευτέρα.
1: Για τη Δευτέρα αυτό.
0: Γενικά να έχει μια βροχούλα δεν είναι κακό.
1: Γενικά όχι.
0: Ναι. Μια χαρά. Οπότε η Έλλη είναι ικανοποιημένη, εντάξει.
3: Μας ακούει η Έλλη.
0: Μας ακούει μάλλον η Κυριακή.
4: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου Κυριακή μου.
2: Και η Κυριακή χαίρα. Έχει παιδί.
0: Γιατί
2: στο
0: άμα οπότε, μια φορά μας είπε κάτι ο Κώστας και μας, να μας εκθέσει. Δεν είναι το έκτο, πέντε είναι Κυριακή.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Α, πατέρα Νικόλαη, καλά μας τα λέγατε εσείς.
1: Χαιρόμαστε που είσαι στην εκπομπή μας.
0: Κυριακή Λαμπρινού, η νέα διευθύντρια του δημοτικού μας σχολείου.
1: Βεβαίως.
0: Καλωρίζει και
3: καλωστέριωτη.
1: Καλωστέριωτη, βέβαια.
4: Μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα που αναλαμβάνω τη διεύθυνση του σχολείου μας.
0: Ανακοίνωσε ο Σεβασμιότατος στη μεγάλη γιορτή στο Βεάκιο, έτσι, την. Δεν ξέρω αν είναι αναβάθμιση. Σίγουρα όμως είναι η θέση ευθύνης.
1: Σίγουρα.
0: Και επιστρέφει να πούμε το σχολείο πάλι σε χέρια πρεσβυτέρας μετά από πολλά χρόνια. Εκεί όπου ξεκίνησε.
4: Να είστε καλά και επί τη ευκαιρία και εγώ να ευχαριστήσω τον και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός αλλά και εσάς κύριε Δημήτρη, το Διευθυντή του Ιδιαίτερου Γραφείου του Σεβασμιότατου για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Πιστεύω ότι το σχολείο είναι ένας χώρος γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας και όλα αυτά το σχολείο μας είναι ένα τέτοιο σχολείο, τα έχει. Έχει όλα τα εφόδια, είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών, αλλά κυρίως στην καλλιέργεια των αξιών, έτσι κι αλλιώς η ταυτότητα του σχολείου μας είναι, βασίζεται στις αξίες της Ορθόδοξης Παράδοσης, αγάπη, αλληλεγγύη, σεβασμός. Οπότε προτρέπω γενικά τους γονείς που ενδιαφέρονται να βιαστούν, να κλείσουν και ένα ραντεβού, να έρθουν από κοντά εδώ να δουν όλο το πρόγραμμά μας, καθώς και οι θέσεις περιορίζονται.
0: Σωστό.
4: Σιγά σιγά.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Παρόλο που άνοιξαν θέσεις και γιατί.
0: Όχι, να πούμε το εξής, ότι πλέον τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως Πειραιώς έχουν αποκτήσει μια φήμη που δεν χρειάζεται, ξέρετε, τη διαφήμιση μέσα από τα μέσα.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή οι μεγαλύτεροι διαφημιστές είναι οι ίδιοι οι γονείς και τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων.
4: Ακριβώς,
0: Κυριακή. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό το έχετε καταφέρει με το σπαθί σας, διότι είναι ένας χώρος που δεν έχει σχέση με το σχολείο που ξέραμε εμείς κάποτε.
4: Όχι, ακριβώς. Και αυτό που καταφέρνουμε είναι ότι τα παιδιά είναι σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, τα εκπαιδευτήρια. Και οι εκπαιδευτικοί φυσικά εργάζονται με αφοσίωση και αγάπη για το παιδί. Και φυσικά όλα αυτά γίνονται με τη στενή συνεργασία των γονιών, γιατί αλλιώς μόνο με μια κοινή προσπάθεια μπορεί να γίνει όλο αυτό.
0: Έτσι.
4: Επίσης μπορούμε να πούμε, αν και θα τα έχετε αναφέρει σίγουρα, ότι έχουμε και ανακαινισμένες τάξεις με διαδραστικούς τελευταίας γενιάς, μετασχολικές δραστηριότητες, πρόγραμμα μελέτης. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, όπως είπα και στην αρχή.
0: Μια ολοκληρωμένη πρόταση, πραγματικά. Και είναι μια πρόταση που νομίζω ότι γαλινεύει και τις καρδιές των γονιών, που, ξέρετε, απεγνωσμένα σε αρκετές περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν χέρια για να εμπιστευτούν τα παιδιά τους, και είναι επίσης πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Από τη μία, από την άλλη μπαίνουν οι βάσεις έτσι ώστε να μπορούν, και δεν είναι υπερβολή αυτό, να διεκδικήσουν πτυχία σε πολύ μικρές ηλικίες. Γι' αυτό βλέπουμε και στα ξενόγλωσσα.
4: Ακριβώς. Και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες γλώσσες.
0: Οι διαγωνισμούς μαθηματικών.
4: Οι διδάσκονται με μια φροντιστηριακή μορφή. Ειδικά από την τρίτη δημοτικού και πάνω έχουν τη δυνατότητα, τα παιδιά χωρίζονται σε επίπεδα και δίνουν και τα πρώτα τους πτυχία και έχουμε και μεγάλη επιτυχία στον τομέα των ξενόγλωσσων.
0: Και είναι σημαντικό, γιατί βλέπετε τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας, που σημαίνει τα εκπαιδευτήριά μας, αριστεύουν σε διαγωνισμούς όπως είναι το καγκουρό, όπως είναι μαθηματικοί, φυσικοί διαγωνισμοί, έχουμε θεατρικές ομάδες, έχουμε εξαιρετική χοροδία. Το προφήν σε εσύ τα παιδιά στην τρίτη γυμνασίου το έχουν πάρει, που σημαίνει σε κάποιες περιπτώσεις το lower, παιδιά της έκτης δημοτικού ή πρώτης τάξης του γυμνασίου, με τη δουλειά που γίνεται από την πρώτη δημοτικού, χωρίς να χρειάζεται φροντιστήριο εξωσχολικό, κατορθώνουν με άνεση και κατακτούν αυτά τα πτυχία.
2: Πιστοποίηση πληροφορικής, δηλαδή αυτά το Excel, το Word που λέμε και όλα αυτά που άλλοι πηγαίνουν σε πιστοποιημένα κέντρα. Σωστά. Για να τα πάρουν, τα παιδιά τα παίρνουν από το γυμνάσιο.
4: Ισχύει όλα αυτά που είπατε. Και φυσικά τώρα, επειδή ήμασταν στις τάξεις, δεν ξέρω αν το έχετε αναφέρει, γιατί είμαστε στο σχολείο αυτή την ώρα, καταλαβαίνω και τη δυσκολία των γονιών, ειδικά αυτή την περίοδο που κλείνουν τα σχολεία. Και έχουμε το summer camp που και φέτος φυσικά θα λειτουργήσει με μεγάλη έτσι χαρά. Δίνει ένα πρόγραμμα που δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να περάσουν δημιουργικά και ευχάριστα. Παίρνουν μια ανάσα οι γονείς αυτή την περίοδο. Παιχνίδι, αθλητικές δραστηριότητες, τρεις φορές την εβδομάδα κολυμβητήριο. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές.
2: Και να πούμε, Κυριακή, ότι μεταμορφώνεται ο χώρος των εκπαιδευτηρίων στο Summer Camp από, θα λέγαμε, μια σχολική μονάδα σε ένα τεράστιο παιδότοπο, έτσι είναι.
4: Ακριβώς.
2: Πολύ όμορφος έτσι αυτή η μεταμόρφωση και δίνει, όπως είπες, την ευκαιρία στα παιδιά να όχι μόνο να περάσουν όμορφα και δημιουργικά τον χρόνο των διακοπών τους, αλλά και να μην είναι κολλημένα σε μια οθόνη κινητού ή τάμπλετ ή τηλεόρασης, έτσι.
4: Κοινωνικοποιούνται, έρχονται σε επαφή και με μαθητές άλλων σχολείων, γιατί είμαστε και ανοιχτοί για μαθητές άλλων σχολείων, δεν είναι μόνο για τους μαθητές των εκπαιδευτηρίων μας. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Κάθε μέρα θα είναι διαφορετική και γεμάτη χαμόγελα.
0: Και είναι και αυτή η ωραία σχέση που έχετε όλες οι βαθμίδες μεταξύ σας. Εννοώ ότι τα παιδιά του νηπιαγωγείου είναι εξοικειωμένα με το χώρο του δημοτικού σχολείου.
4: Ακριβώς. Κάνουμε και όλη τη χρονιά και την ομαλή μετάβαση των παιδιών. Από τον ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου ανεβαίνουν πάνω στις αίθουσες του δημοτικού. Και μετάβαση φυσικά και από την έκτη στην πρώτη γυμνασίου.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέω, υπάρχει μια όμορφη συνεργασία. Οι χώροι είναι εκεί. Παιδιά που φοιτούσαν από το βρεφονηπιακό σταθμό μέχρι τον νηπιαγωγείο ανεβαίνουν ένα επίπεδο στο ίδιο όμως οικοδομικό τετράγωνο. Ήδη έχουν κάνει εκδηλώσεις σε κοινούς χώρους όπως είναι το αμφιθέατρο των εκπαιδευτηρίων, στα μεγάλα προάβλια έχουν παρελάσει. Οπότε είναι ένας χώρος ο οποίος είναι οικείος.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
3: Και ιδίως για αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, και η δασκάλα που θα τα αναλάβει για την πρώτη δημοτικού δεν είναι άγνωστο πρόσωπο. Έχει κατέβει στον νηπιαγωγείο την προηγούμενη χρονιά. Έχουνε, αν δεν κάνω λάθος, έχετε φιλοξενήσει και στα παιδιά του νηπιαγωγείου.
4: Ναι, έχουν ανέβει πάνω, έχουν μπει μέσα στις τάξεις και με δωράκια τα καλωσορίζουμε κάθε φορά. Υπάρχει ολόκληρη.
2: Έχουν κάτι σαν μεγάλη αθρανία που είναι μεγάλη εμπειρία για τα μικρά παιδάκια αυτά.
0: Και αυτό νομίζω, Κυριακή, που είναι πολύ σημαντικό, είναι και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το μάθημα. Πλέον οι τελευταίες τεχνολογίες, διαδραστικοί πίνακες που έχουν αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς μαυροπίνακες ή τους πίνακες του μαρκαδόρου κτλ. Έχουν αγαπηθεί και τα παιδιά είναι εξοικειωμένα πλέον με την τεχνολογία.
4: Έτσι είναι ακριβώς. Δίνει περισσότερες δυνατότητες και στο δάσκαλο. Κάνουμε πολλά παιχνίδια, σηκώνονται και τα ίδια, κουμπάνε το διαδραστικό. Είναι πιο βιωματική η μάθηση.
0: Είναι έτσι μια όμορφη εμπειρία. Να πούμε ότι υπάρχουν και τμήματα μελέτης που σημαίνει ότι τα παιδιά από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη βέβαια μπορούν να πηγαίνουν στο σπίτι τους εντελώς διαβασμένα. Ακριβώς. Που σημαίνει περισσότερος χρόνος με τους γονείς.
4: Ακριβώς, λειτουργεί μετά το 2,5 ώρα που τελειώνει το πρόγραμμά μας. Υπάρχει το πρόγραμμα της μελέτης. Τα παιδιά επιστρέφουν διαβασμένα κανονικά στο σπίτι σε όλα τα μαθήματα που γίνονται στις τάξεις. Είναι μια ανάσα και αυτή για τους γονείς που εργάζονται πολλές ώρες.
2: Και υπάρχει και σύντηση στο σχολείο.
4: Και σύντηση, βεβαίως.
2: Έτσι, από τον ΣΕΦ των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Που σημαίνει ότι με συνεννόηση με τους γονείς μπορούν τα παιδιά να έχουν ένα πλήρες γεύμα αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων, που σημαίνει πριν από τη μελέτη θα έχουν φάει.
4: Έτσι είναι, ναι.
0: Και αυτό πολύ σημαντικό.
1: Και ποιοτικό φαγητό.
2: Έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα τα παιδιά. Δηλαδή είναι το σχολικό τους πρόγραμμα. Μετά έχουν τις μετασχολικές δραστηριότητες, που είναι μία ώρα αυτές οι δραστηριότητες. Που τις είπαμε έτσι πάνω κάτω. Έτσι είναι τα αθλήματα. Είναι
4: μουσικά όργανα.
2: Μουσικά όργανα ακριβώς, που μπορούν να πάρουν και εγγράφονται στο οδείο της Μητροπόλεως Πειραιώς. Οπότε στα μαθητολόγια του οδείου. Οπότε οι σπουδές τους στο σχολείο μας είναι σαν να γίνεται σε οδείο.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Μετά τα παιδιά, μετά από τις μετασχολικές, θα φάνε το μεσημεριανό τους και θα ξεκινήσει η μελέτη τους. Οπότε 5 η ώρα έχουν τελειώσει και είναι έτοιμοι να πάνε στο σπίτι να όμορφα μαζί με τους γονείς τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Και για τους γονείς και για τα παιδιά. Σημαντικό.
2: Και είναι πολύ σημαντικό το ότι, Κυριακή, να το πούμε αυτό, δεν χρειάζονται τα παιδιά, για παράδειγμα, να κουβαλάνε και όλα τους τα βιβλία στο σχολείο, ναι. Γιατί το γνωρίζουμε πλέον, οι γονείς που μας ακούνε τώρα καταλαβαίνουν γιατί βάρος πλέον μιλάμε για τη σχολική τσάντα.
4: Ισχύει. Φρανείο, πολλά βιβλία, ή ερχόμαστε εμείς σε επικοινωνία, γιατί έχουμε και την πλατφόρμα το για τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Ναι, ναι, μπορούμε να μπορούμε, αν χρειάζεται κάτι να φέρουμε. Κάμε εδώ στο σχολείο, μην βαραίνει τσάντα με βιβλία πάρα πολλά.
0: Και είναι και αυτή η ομορφή. Ράδιο επικοινωνία, στα βιβλιοτετράδια. Ακριβώς. Που έχετε επίσης.
4: Έχουμε τετράδιο. Υπάρχει. Πέρα από αυτό, έχουμε μία ώρα από κάθε εκπαιδευτικό. Μαζί του έχουμε τις μηνιαίες συναντήσεις. Κάθε μήνα πάλι οι γονείς.
0: Είναι αυτή όμως και με εκπαιδευτικούς

σχολικών που εξυπηρετεί τις ανάγκες. Μια λεγόμενη πρόταση.

0: γιατί το παιδί ως ξεχωριστή προσωπικότητα, δηλαδή πέρα από το μαθησιακό ή να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, είναι το περιβάλλον, δημιουργικότητα.
1: Μια χαρά. Και να πούμε ότι από την

0: αθλητές Ολύμπησης, οι οποίοι
1: και βάζουν σώστες τα πάντα όλα
0: και μαθαίνουν ίδια μέσα στην πισίνα.
2: Ένα καλοκαίρι
0: για πρώτη φορά μπορούν όσοι ενδιαφέρονται

0: πω ναι, και να βιαστούν κιόλας, εγώ θα έλεγα.
1: Έτσι, στο 2-10.
0: 41.
1: Καλωρίζει η σιδεροκέφαλη. Καλή και μας φέρει και πολλές εκπλήξεις η κυρία. Και γενικά τώρα έχει την ελευθερία.
2: Σαν καινούργια διευθύντρια, μπράβο, ωραία. Τέλεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Μας σχόλιο. Ναι, μα...
3: Οι ιατρικές συμβουλές των Μανώλη Νικητή.

Πρέπει να συμπληρώσουμε τώρα στο. Είναι ένας ιδιαίτερα.

0: για άνθρωπο. Αυτό είναι για τέτοιο.
1: Αυτό
0: είναι τα παράσιμα.
2: Σημαντικό είναι βέβαια.
0: Αξιωματική. Να
1: ξέρω. Έτσι και εγώ πάμε που βλέπεις. Γιατρός του γυροκομείου μας,
2: βέβαια.
1: Είναι ο γιατρός που αποτελεί και αποκούμπη έτσι και για την Μητρόπολη και για τα εκπαιδευτήριά μας και για όλα τα στελέχη.
2: Βέβαια, είναι ο διευθυντής του ιατρικού τμήματος. Είναι
1: πάντοτε πρόθυμος να βοηθήσει.
0: Σταματήσε, κοκκινίζω.
1: Μα εσύ δεν νομίζω ότι έχεις τέτοια θέματα. δεν νομίζω. Γιατί.
3: Εντάξει, την πίεσή σου.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον χαρακτηρίζει ειλικρίνεια. Τον. Το Μανώλη.
3: Το Μανώλη,
1: ναι. Γιατί. Έχει το εξής. Ενώ ο γιατρός ο καλός, εντός εισαγωγικών καλός, ή αρεστός στα μάτια του ανθρώπου που πιστεύει ότι έχει κάτι. Ο Μανώλης θα δώσει μόνο όταν είναι μεγάλη ανάγκη να πάρει κάποιο φάρμακο.
2: Μάλιστα. Ισχύει.
1: Έτσι.
3: Και πραγματική ανάγκη.
0: Δεν γίνεται η εκεί. Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό πλέον. Οπότε η εμπορική ιατρική, μια που τα αναφέρουμε, σημαίνει ότι να αφουγκραστεί στον ασθενή τι θέλει να το δώσει για να είναι ικανοποιημένο. Αυτό δεν είναι ποτέ σωστό βέβαια ιατρικά.
2: Βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν, γιατρέ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να πούμε ότι είναι τώρα το επόμενο και Σάββατο και Κυριακή ψηφίζουν.
0: Ναι, Κυριακή και Δευτέρα.
1: Κυριακή και Δευτέρα. Άντε, με το καλό να αυξηθούν και οι γιατρέ στο σύλλογο. Είσαι εσύ μάνο μας, γιατί εσύ δεν είσαι απλώς ένας συνεργάτης μας, είσαι φίλος και αδελφός. Και αυτό το λέω και το πιστεύω και το φωνάζω. Λοιπόν, πάμε στο θέμα τώρα που έχετε κανονίσει εδώ μαζί με τη Μαρία μας.
2: Λοιπόν, μου είπατε, γιατρέ μου, ότι σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα όντως σημαντικό, για το ποιοι παράγοντες παίζουν ρόλο να ζήσουμε πολλά χρόνια. Νομίζω είναι κάτι που όλοι θέλουμε να το μάθουμε. Εσείς έχετε και αρκετή εμπειρία και από το γυροκομείο, από ανθρώπους έτσι μεγαλύτερης ηλικίας. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε σχετικά με αυτό το θέμα σημαντικά
0: αυτό
2: πράγματα.
0: Αυτό είναι το πλέγον θέμα όλης της Ευρώπης. Και αν έχει και το θέμα, και αυτό έχει τυχαία, διότι για πρώτη φορά η επιστήμη έχει αρχίσει και αποκρυπτογραφεί με επιστημονικά δεδομένα πλέον το ποιοι θα γεράσουν, ποιοι θα ζήσουν πιο πολύ και το κυριότερο ποιοι θα ηλικιωμένοι θα ζήσουν χωρίς προβλήματα.
2: Ναι, γιατί το θέμα είναι βέβαια.
0: Ακριβώς. Δεν είναι η μακροβιότητα απλά, αλλά και να ζήσουμε και καλά. Έτσι λοιπόν, αν μπορούσαμε μέσα σε αυτές τις λίγα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου να δώσω μία ιδέα. Καταρχάς πρέπει να πω ότι το πόσο θα ζήσουμε παίζουν ρόλο τρεις παράγοντες και ο κάθε παράγοντας κατά 30%. Δηλαδή το 1/3 είναι το τι γονίδια κουβαλάμε. Για να κοιτάξουμε δηλαδή τους προγόνους μας, τον πατέρα, τον παππού, τη γιαγιά κτλ. Θα δούμε πάνω κάτω πώς θα πάμε. Γιατί μια οικογένεια η οποία έχει ανθρώπους με το γονίδιό σου είναι που να σε προδιαθέτει σε αυτό. Το δεύτερο 30% είναι αυτό που λέμε εμείς η επιγεννητική παράγοντα. Δηλαδή τι θα

0: να το χαλάσουμε βέβαια. Να αντιδράσουμε, οπότε είναι και πολύ σημαντικό. 30% το οποίο είναι ατύχη. Αν γίνει ένα ατύχημα, εάν γίνει μια χρόνια αρρώστια, που θα σταθεί. Μια μετάλλαξη δηλαδή στο DNA, καταλαβαίνετε αυτό δεν μπορεί να. Αυτό που θα έπρεπε να σταθούμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς αυτό το 30% που μας μένει ώστε να το καρποθούμε. Και σύμφωνα με την γυριατρική εταιρεία της Ευρώπης υπάρχουν 12 πυλώνες πάνω στους οποίους μπορεί να κοιτάξουμε. Σε λίγο θα υπάρχουν και φάρμακα πάνω στα οποία θα επιδρούν στη μακροβιότητα. Αλλά τα παρά από όλα αυτά, έτσι για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι πρώτον ο ύπνος. Είναι πολύ σημαντικό ας να κοιμάται βαθιά ώστε
1: προσβαλάζει τον ύπνο και την καλύψει τη διάθεση. Δεν έχει πάρει πριν τηλέφωνο και θα σε γίνει.
2: Να έχεις ηρεμία.
0: Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να μην μας επηρεάσει.
1: Να μα κλείσει ότι
3: άμα θέλει να σε βρει κάποιος.
0: Είναι πολύ σημαντικό, έλεγα.
1: Θα σε βρουν άλλα κακά. Να κλείσει το τηλέφωνο.
0: Είναι πολύ σημαντικό γιατί το καθαρίζει ο εγκέφαλος, να το πω έτσι. Δηλαδή, κυρίως ο εγκέφαλος ξεκαθαρίζει από τα περιττά συστατικά, οπότε την επόμενη φορά είναι πιο ξεκάθαρη. Το δεύτερο και κυριότερο, έχουμε λίγο αφήσει στην πάντα, ενώ τα νησιά και οι άνθρωποι που είχαν παιδευτεί πάρα πολύ το είχαν κάτι στην κοινότητα, εμείς το έχουμε παραμιλήσει, του περπατήματος. Η άσκηση γενικά είναι φανερό ότι επιδράσει σε όλα τα μέλη του ανθρώπινου, όχι μόνο. Θα έλεγα τον κυριότερο ρόλο.
1: Εμείς περιοριζόμαστε στην άσκηση της μασέλας, γιατρέ.
0: Ανεξάρτητα του αν κάποιος άνθρωπος είναι πολύ μεγάλος σε βιολογική, σε ηλικία, χρονολογική, δεν θα πρέπει ποτέ να αμελήσει τον εαυτό του και να κάτσει στην καρέκλα ή στον καναπέ. Αυτό είναι εντολή πλέον. Θα πρέπει τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα να περπατάει. Και αν έπρεπε να πούμε μία άσκηση η οποία υπερτερεί τον άλλον, όσο για να τα ακούσετε περίεργο, αυτό είναι ο χορός. Διότι εκτός του ότι δίνει κίνηση, δίνει και ισορροπία. Και στους μεγάλους ανθρώπους η ισορροπία είναι κάτι το πάρα σημαντικό, πολύ σημαντικό, ναι. Διότι καταλαβαίνει κάποιος που θα πέσει ή θα έχει ένα ατύχημα, θα περιοριστεί η ζωή του πάρα πολύ. Εδώ μπαίνει και ένα άλλο μέγεθος, το οποίο το τελευταίο καιρό παίρνει πάρα πολύ μεγάλη έκταση, είναι η σαρκοπενία, δηλαδή το πώς οι μυς του ανθρώπινου σώματος μειώνονται με το χρόνο. Και αυτό θα πρέπει και να επενδύσουμε με πρωτεΐνες που μπλέκονται στο φαγητό μας, αλλά και με την άσκηση. Όπως κάνουν οι bodybuilders, για να σας δώσω μια εικόνα. Και ασκούνται και παίρνουν πρωτεΐνες. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αβούλακι, κρεατάκι κτλ. Ώστε να μην χάνουμε μυϊκή μάζα.
2: Μάλιστα.
0: Ένα άλλο βέβαια που όλοι καταλαβαίνουμε είναι η διατροφή. Το πόσο ρόλο παίζει η διατροφή και η αντιγάφιση του βάρους. Όσο πιο λιτοδίαιτη και πιο προσεκτική στο φαγητό μας, τόσο καλύτερα. Και βέβαια για μένα τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι η κυριότερη διατροφή η οποία έχει. Δηλαδή βρισκόμαστε στη Μεσόγειο, αρκεί να τρώμε αυτά που τρώγαμε πάντα. Τα όστρια μας. Αυτά είναι ικανά για να μας κάνουν να ζήσουμε παραπάνω. Και βέβαια, εκτός από αυτό, ένα άλλο που ευνοούσε τα νησιά μας και την ελληνική, ήταν η συντροφικότητα. Ήταν το να πας στο καφενείο, να μιλήσεις, να πεις τον πόνο σου, να ακούσεις τους άλλους. Αυτή η συντροφικότητα έχει πλέον μετρηθεί και είναι πάρα πολύ τρόπους. Δηλαδή, εάν κάτι υπερτερεί το γυροκομείο, για παράδειγμα, τους υπόλοιπους που ζουν στα σπίτια τους, τότε έχουν παρεούλες, θα βγουν να μιλήσουν. Μάλιστα έχει μετρηθεί σε τέτοιο σημείο που λένε ότι για να ζήσει περισσότερο. Τα μυστικά σου, τόσους φίλους δηλαδή, τόσο φίλους.
1: Οπότε... Μάλιστα, εγώ έχω τον πατέρα Νικόλαο πάντως.
2: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά γιατί περάσαμε και τον χρόνο μας.
0: Άρα λοιπόν πάνω κάτω μια της μακροζωίας και της ευζωίας. Τα επιστημονικά νομίζω
2: να επανέλθουμε.
1: Λοιπόν, ευχηθούμε καλή επιτυχία σε εκλογές Κυριακής και Δευτέρας στον Ιατρικό Σύλλογο του Πειραιά. Μανώλης Νικητιάδης, ο άνθρωπός μας.
2: Καλή δύναμη.
1: Μόνο αυτό λέμε, ο άνθρωπός μας. Λοιπόν,
3: ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Πειραιός.
1: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα για την εκδρομή στην Χαλκιδική, στον Άγιο Παΐσιο και στο περίπου του Αγίου Όρους. Πότε γίνεται, είπαμε?
4: 3 με 5 Ιουλίου, πρώτα 3
1: με 5 Ιουλίου. Δεν είναι, μη φανταστείτε ότι έχετε πολύ καιρό μπροστά σα.
4: Όχι, δεν υπάρχει πολύ καιρό.
1: Λοιπόν, ο πατέρας Νικόλαος θα κλείσει και σήμερα αυτή την εκπομπή. Έχω πρώτα ευχαριστήσω τη Μαρία Τιχατζοπούλου που έχει την ευθύνη τη άρξη συνταξία και την παραγωγή τη ραδιοφωνική μα αυτή τη προσπάθεια. Κώστας Σταντήλης, συνοδοιπόρο όπω πάντοτε.
2: Λιμέ τη Αλφιέρη και σήμερα στο κεντρικό μικρόφωνο τη εκπομπή σε εφόλη τη ύλη.
1: Στην πρώτη ώρα τη εκπομπή πίσω την κονσόλα βρέθηκε Άγγελο Παπά, ενώ στη δεύτερη ο Παναγιώτης Γιάννης και παραμένει βέβαια στο τηλεφωνικό μας κέντρο και με την Ευγένεια που την διακρίνει, δίνει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορείτε να ενισχύσετε και εσείς το φιλανθρωπικό μας έργο, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τα εκπαιδευτήρια και ό,τι άλλο εσείς ζητήσετε. Η Φίβη Κωνσταντέλου που απαντάει στο 210-41-18-602
4: και 210-41-18-640.
1: Πατέρα Νικόλα.
5: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος μας λέει: «Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό και όλα τα άλλα είναι δουλειά δική του. Διότι όταν έχουμε μέσα μας το Χριστό, δεν ζούμε εμείς κανονίζοντας τον εαυτό μας. Ζει μέσα μας ο Χριστός και κανονίζει εκείνος τη ζωή μας. Καλό μεσημέρι».
3: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου και κατά το πλήθος των κτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Εις με ισόπο αριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν εμάς μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου το πνεύμα σου το Άγιο μου έλυσα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονίου στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε άτον ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένων και Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκία θυσίαν αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαν.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ομένη πείρας, ημίν ως προστάτες καταφέρει, αρχάγγελοι θύοντες πόρες.

Η καταξιώση των τρόπου σα και με τον ιό καλέσατε. Και ο πρέπει να

Γιάννη. Μην σε πω.

Τρίτριον και αρήτων όσον της πάντας αρκών ενηρήσαστε ενώντε και πειρασμόντε συμπονή απομεθώ και αρήτων

Πως έκουσα την παλιά.

λυθεί τον ανθρώπο και αρχηγείο τον το συμφίμιν πρέπει